0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και

0: website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

κάνανε έναν διαγωνισμό parking στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Λέγεται Parallel Parking Competition. Parallel Parking είναι αυτή το parking. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς parking με μία λέξη. Στην Αμερική το λένε parallel, γιατί υποτίθεται ότι παρκάρεις με οπισθογωνία παράλληλα με το πεζοδρόμιο. Αυτό που εμείς λέμε οπισθογωνία, εν πάση περιπτώσει. Και κάναν διαγωνισμό για αυτό το πράγμα και βγήκε ένας τύπος εδώ νικητής και πανηγυρίζει, ας πούμε. Και λέει, τον παρότριναν να συμμετάσχει στον διαγωνισμό οι φίλοι του, λέει, που γιατί ξέρουν ότι του αρέσει πολύ το πάρκινγκ. Πόσο βιτσιόζος πρέπει να είσαι για να σε αρέσει το πάρκινγκ. Είναι ένας διαγωνισμός τον οποίο αν πήγαιναν Αθηναίοι θα το σκίζανε τους φιλαδελφιώτες. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή άμα είσαι Αθηναίος ξέρεις να παρκάρεις. Και αν δεν ξέρεις θα μάθεις. Του κασίβει το κεφάλι, θα μάθεις όμως. Θα εγδάρεις το καπό, θα εγδάρεις τον προφυλακτήρα, θα χτυπήσεις τον από πίσω, δεν θα αφήσεις σημείωμα τις περισσότερες φορές γιατί υπάρχουν και κάφροι πολλοί. Θα βρεις κάπου, θα βρεις, παιδί μου, έχει μπάρες, έχει χίλια δύο πράγματα πάνω στο πεζοδρόμιο. Επίσης κάποιες άλλες πατέντες που κάνετε που τα βάζετε λίγο πλάγια ή δίπλα ή πάνω σε πάρκινγκ εσωτερικά, ας πούμε. Είναι φοβερό. Δηλαδή νομίζω ότι αν γινόταν παγκόσμιο πρωτάθλημα parallel parking, ας το πούμε πως το λένε και αυτοί οι Αμερικάνοι, εν πάση περιπτώσει, θα τους σκίζαμε, θα βγαίναμε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Να, ένα άθλημα που πρέπει να κυνηγήσουμε πάση θυσία.

χαμός, ο κόσμος δεν πάει καλά. Τώρα λέει μια πολύ γνωστή εταιρεία, μια ιντερνετική τράπεζα, την οποία σίγουρα την ξέρετε, κάνει μια δοκιμή σε ένα καφέ του Λονδίνου, όπου πληρώνεις με τη φάτσα σου. Δηλαδή έχει ένα μηχάνημα που σε σκανάρει, έχει ένα μηχανισμό εν πάση περιπτώσει, σκανάρει το πρόσωπό σου στην εφαρμογή της γνωστής αυτής ιντερνετικής τράπεζας και μπαίνει στο συγκεκριμένο καφέ που είναι στο Σόχο, στο Τσέλσι και το Bloomsbury του Λονδίνου και πληρώνεις με τη φάτσα σου. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, αφού κάνεις το σκανάρισμα, πας εκεί, χαμογελάς και σου λέει ο άλλος, πάρ' τον καφέ σου. Τι καταλαβαίνω και το σκεπτικό. Βέβαια, είναι λίγο οργουελικό όλο αυτό που ζούμε. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ιντερνετική τράπεζα που κάνει πολλές συναλλαγές και με κρύπτο και με μετοχές και τα πάντα και μπορείς να πληρώσεις το εξωτερικό παντού με αυτή την κάρτα ή την εφαρμογή, χρησιμοποιεί την αναγνώριση προσώπου για την διασταύρωση των προσωπικών σου δεδομένων. Δηλαδή, κάθε στιγμή που μπαίνεις σε κάποιο κινητό καινούριο και κάνεις login σε αυτή την εταιρεία, σου ζητάει να βγάλεις φωτογραφία όπως κάνεις στα διαβατήρια. Το οποίο είναι πάρα πολύ εσκιαχτικό. Τώρα που ερχόμουν από την Κύπρο το κάναμε. Πηγαίνεις σε ένα μηχάνημα πριν πας στα διαβατήρια. Βάζεις το διαβατήριο μέσα, το σκανάρι. Το έχετε κάνει πολλές φορές. Εγώ είμαι νέος σε αυτά, γι' αυτό το λέω έτσι, εντυπωσιασμένος, ας πούμε, ο Boomer. Πού πας, ρε παππού, ρε παππού! Και σκανάρει το διαβατήριο, κάθεσαι μπροστά και σου λέει σταθείτε, κοιτάξτε την κάμερα. Ας πούμε, κοιτάς την κάμερα, χωρίς γυαλιά και καπέλα και τέτοια, σε βγάζει μια φωτογραφία και μετά σου βγάζει μια απόδειξη που υποτίθεται ότι σε έχει αρχικά εγκρίνει και συνέχεια αυτή την απόδειξη τη δίνει στον έλεγχο των διαβατήριων για να περάσει μέσα. Το οποίο είναι άκρος οργουελικό, αλλά εκεί, εν πάση περιπτώσει, είναι και ένα θέμα ασφαλείας. Λες, είναι αεροδρόμιο, οκ, να το κάνω. Τώρα, για να πάρεις να πληρώσεις τον καφέ σου, ας πούμε, για να μην πληρώσεις τον καφέ σου με κάρτα, που και αυτό είναι ένας τρόπος ελέγχου, να πας να δείξεις τη μούρη σου, ας πούμε, να βγάλεις φωτογραφία. Τι να πει κανείς, παιδιά, ζούμε μεγάλες στιγμές.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
2: Έχουμε έναν φίλο ο οποίος δεν μπορεί να συνεννοηθεί με το GPS του αυτοκινήτου του ή του κινητού και κυρίως του αυτοκινήτου. Και όταν το βάζει και του σου βγάζει άλλο από αυτό που βάζει, δηλαδή λέει, ξέρω εγώ, Siri, take me to Αχαρνών Street. Και σου λέει, let's go to Αχαρνές. Not Αχαρνές, Αχαρνών. Και αρχίζει και φωνάζει το GPS, λες και είναι άνθρωπος. Μόρι Αχαρνών είπα, δεν είπα Αχαρνές. Και μετά γίνεται όλο αυτό το show που βγάζει διάφορα το μηχάνημα, εν πάση περιπτώσει. Let's go to Αχαρνάι. Όπως το Shopping Star που είχε πει άλλη που λέει φτάσαμε Αχαρνάι. Κάπως έτσι. Έτσι δεν το κάνουν. Τα GPS πολλές φορές δεν λένε έτσι. Λες, ξέρω εγώ, πάρε μου call Dimitris Papadopoulos. Και σου λέει I have no contact with Dimitris Papadopoulos. Και λες όχι Dimitris Papadopoulos. Ή του λες please take me to Βουλιαγμένης Avenue. Και σε πάει, ξέρω εγώ, στη Βουλιαγμένη. Let's go to Βουλιαγμένη. Και αρχίζει να φωνάζει. Τώρα δεν σου είπε Βουλιαγμένη. Γιατί με πας στη Βουλιαγμένη, ε! Άχρηστο! Μπαμ! Και αρχίζει να το βαράνε. Και νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να απαντήσει.

Μένουμε στον χώρο των αισθηματικών και να σας πω εδώ πέρα κάτι. Διαβάζω ότι το Instagram λέει βάζει καινούριο φίλτρο για soft launch. Soft launch λέγεται όταν τα φτιάχνεις με κάποιον και δεν θες να τον δείξεις από την αρχή. Οπότε φωτογραφίζεις, ξέρεις, αυτό βάζεις δύο χέρια, δύο ποτήρια κρασί κτλ. Και τώρα λέει βάζει ένα φίλτρο, οπότε μπορείς να βγεις φωτογραφία με τον, με τον φίλο σου ή τη φίλη σου την καινούργια. Αλλά επειδή δεν θέλετε, να αποκαλύψετε αμέσως τη σχέση σας, ούτε να κάνετε τάγκο ένας στον άλλον, έχει ένα φίλτρο πώς βάζουν στα παιδιά που βάζουν κάτι προσωπάκια με χαμόγελα, αλλά όχι αυτό. Όχι τόσο χάλια, αυτό το είχε. Βάζουν ένα μπλερ. Πώς είναι καμιά φορά που δείχνουν στους εγκληματίες και που δεν κάνει να τους δείξουν ποιοι είναι γιατί δεν έχει βγει απόφαση, τους κατηγορούμενους κτλ. Ή ξέρω εγώ θύματα κτλ. Που απαγορεύεται να τα δείξουν στα μέσα. Σου βάζουν φίλτρο, οπότε είσαι αγκαλιά με ένα που έχει φίλτρο στο πρόσωπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο να το κάνεις καταρχάς. Δηλαδή, αν δεν είσαι έτοιμος να δείξεις, ρε παιδί μου, το γκόμενό σου, να το πω έτσι, τι την ανεβάζεις τη φωτογραφία με το φίλτρο. Να δείξετε δηλαδή ότι δεν είσαι μόνος, τέτοια πρεμούρα πια. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια αντίστοιχη εμπειρία του να, ρε παιδί μου, να έχετε μια καινούργια σχέση και να θέλετε να την βγάλετε προς τα έξω, αλλά να μην θέλει αυτός. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, galaxy92.gr. Αγάπη μου, να ανεβάσω μια φωτογραφία. Συνήθως είναι γυναίκες που ζητάνε την. Συνήθως, μην πέφτε να με φάτε. Μην πέφτε να με φάτε αμέσως. Συνήθως λέω, οι γυναίκες είναι αυτές που λένε, ρε παιδί μου, αγάπη μου, να ανεβάσουμε μια φωτογραφία μαζί μας. Και λέω, δεν είναι πολύ νωρίς ακόμη, ρε μωρό μου. Κάτσε, γιατί παίζομαι με κάτι άλλες στο Instagram.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Ακού!

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Έχω να σας διαβάσω μια απίστευτη είδηση. Επειδή μου συνήθως λέμε, ξέρω εγώ, μην οδηγείς όταν έχεις πιει. Είναι επικίνδυνο. Πολύ σωστό. Ίσως θα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο να οδηγείς πιωμένος και τυφλός. Να είσαι τυφλός δηλαδή και πιωμένος ταυτόχρονα. Αυτό συνέβη με έναν τυφλό οδηγό στη Βρετανία, τον Άντωνι Χολ, 50 ετών, ο οποίος δεν έχει καν δίπλωμα. Είναι και αισθάνομαι και άσχημα που γελάω, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει την όρασή του, αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο που έκανε. Το σταμάτησε, λέει, η αστυνομία σε λεωφόρο 2 παρατέταρτο τα ξημερώματα, ο οποίος πήγαινε λίγο περίεργα, ξέρεις, σαν να ήταν μεθυσμένος. Που ήταν μεθυσμένος, αλλά ήταν και τυφλός ταυτόχρονα. Και το σταματάνε και λέει, κύριε, τι κάνετε? Και λέει αυτός, λέει, ξέρετε, έχω φύγει, λέει, από το σπίτι μου, γιατί, λέει, η σύντροφός μου έχει πιει 4 μπουκάλια κρασί. Ω, βλέπω και αυτή, καλά. Και τον καταδικάσανε, λέει, σε 36 εβδομάδες, στη φυλάκιση 36 εβδομάδων, με αναστολή για 18 μήνες. Αυτός παραδέχτηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια, χωρίς δίπλωμα, και παίρνοντας αυτοκίνητο χωρίς την συγκατάθεση. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αυτοκίνητο. Θα μου πεις, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που μπορεί να οδηγήσει τυφλός. Πήγα να πω ότι αν είχε τις υποδομές. Γιατί συνήθως, ξέρεις, υπάρχουν και αυτοκίνητα, ας πούμε, για ανθρώπους με προβλήματα κίνησης. Αλλά με προβλήματα όρασης δεν νομίζω να έχουν βγει ακόμα. Βέβαια, με όλα αυτά που γίνονται τώρα με τα καινούργια ρομποτικά, μπορεί πλέον και οι τυφλοί να μετακινούνται με αυτοκίνητα, αρκεί να είναι ρομποτικά, να μην οδηγούν οι ίδιοι. Στο εξωτερικό γίνεται χαμός με αυτά. Στην Αμερική υπάρχουν, δηλαδή, κυρίως ταξί, αλλά και αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν οδηγό. Μπαίνεις μέσα και πας κανονικά στον προορισμό σου. Το οποίο βεβαίως, ενώ ακούγεται πάρα πολύ επικίνδυνο, άμα σκεφτεί κανείς την κατάσταση που επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους, ίσως είναι καλύτερα να πηγαίνουμε με οχήματα χωρίς οδηγούς από τα να τα οδηγούν Έλληνες. Λέω εγώ τώρα. Εδώ ένας ρωτάει, λέει, πώς τον σταμάτησαν. Φαντάζομαι θα βάλαν σιρήνα, ρε φίλε, ξέρω εγώ.
2: Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Νέα έρευνα λέει ότι τα ζευγάρια που δεν έχουν πολύ. Τα ζευγάρια που έχουν διαφορά εμφανισιακή, δηλαδή ο ένας είναι πιο όμορφος από τον άλλον, δεν έχουν πολύ μέλλον, γιατί πέφτει κέρατο μετά. Καταλαβαίνετε. Όπως λέει εδώ η καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας Madeleine Fugger σε άρθρο της στο Psychology Today, διάφορες έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που δεν βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα εξωτερικής εμφάνισης τείνουν να έχουν λιγότερο επιτυχημένες ερωτικές σχέσεις. Δεν ξέρω, τώρα φαντάζομαι ότι κάποιος παίζει ότι εσύ τα φτιάχνεις με μια που είναι πολύ ωραιότερη από σένα. Αυτή μπορεί να μην έχει πολύ. Να μην χαίρεται. Παρα πολύ χαίρεσαι εσύ όμως. Δεν ξέρω για πόσο. Γιατί μετά μπορεί να σε κερατώσει, αφήσει κτλ. Αν και οι γυναίκες είναι λιγότερο, νομίζω, λένε τουλάχιστον αυτό το στερεότυπο. Υπάρχει ότι οι γυναίκες κοιτάνε λιγότερο την εμφάνιση και περισσότερο άλλα πράγματα. Το χιούμορ. Το χιούμορ, τα λεφτά, την καριέρα, το να είναι φιλόδοξος ο άλλος, να είναι καλός πατέρας κτλ. Ενώ οι άντρες είναι λίγο πιο, υποτίθεται, λίγο πιο ζώα, ας πούμε. Μας λένε. Και αυτό είναι λίγο στερεότυπο. Νομίζω ότι και οι άντρες από μια ηλικία και μετά κοιτάνε και άλλα πράγματα. Κοιτάνε η άλλη καλή μητέρα, αν είναι στοργική, αν είναι καλή μαζί του, αν δεν είναι, δεν του ζαλίζει τα ούμπαλα. Εδώ λέει πάντως, οι γυναίκες λέει σύμφωνα με μελέτη, οι γυναίκες που θεωρούν τους συντρόφους τους πολύ λιγότερο ελκυστικούς από εκείνες, είναι πολύ πιθανότερο να φλερτάρουν με άλλους και να ενδώσουν σε εξωσυζυγικές περιπέτειες. Τα σαρδάμ πάνε σύννεφο σήμερα. Παρόμοια και τα συμπεράσματα μιας άλλης έρευνας που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εμφανισιακώς ατέρια στα ζευγάρια έχουν πιο σύντομες και λιγότερο επιτυχημένες σχέσεις. Όχι όμως γιατί το πιο ελκυστικό μέλος είναι πιο επιρρεπές στην απιστία, ότι ξέρω αν είσαι πιο ωραίος θα τον κερατώσει τον άλλον, αλλά το λιγότερο ελκυστικό είναι πιο ευάλωτο στη ζήλια. Αυτό ισχύει, όντως. Δηλαδή, αν κάποιος είναι λιγότερο όμορφος από τον άλλον, είναι και πιο ζηλιάρης. Και σου λέει αυτός θα με αφήσει με την πρώτη ευκαιρία. Επίσης, η έρευνα λέει ότι ακόμα και ένας άντρας μέτριας εμφάνισης είναι πιθανότερο να φλερτάρει μια γυναίκα που βρίσκεται σε παρόμοιο επίπεδο με εκείνον παρά με ένα μοντέλο. Καλά, ρε φίλε, χαίρομαι πολύ, δηλαδή. Σε μοντέλο εδώ κολώνουν να πάνε οι πιο όμορφοι, όχι να πάμε οι μέτριοι. Εκτός βέβαια αν πιστεύει ότι πλεονεκτήματα όπως μια μεγάλη περιουσία ή ένα ψηλό κοινωνικό στάτους αντισταθμίζουν την εξωτερική του εμφάνιση.

κάνει. Σου λέει: έχω λεφτά, κατάλαβες. Αχ, άβυσος ψυχή του ανθρώπου. Παιδιά, το θέμα είναι να ξέρουμε τι θέλουμε. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα όλων μας. Είναι ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Γιατί άμα ξέρεις τι θες, το βρίσκεις πιο εύκολα. Το βλέπεις και άμα πας για ψώνια. Είναι πολύ χάλια το παράδειγμα, αλλά έτσι είναι. Θες να πας στο σούπερ μάρκετ, θες να πάρεις 3 κιλά πατάτες. Θα πας κατευθείαν στον μπάγκο που έχει τις πατάτες, θα τις πάρεις, θα διαλέξεις ποια είναι καλή και θα φύγεις. Τώρα, αν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και λες: θέλω τώρα να πάρω πατάτες ή ένα μπουκάλι ουίσκι. Δεν θα το βρεις εύκολα. Θα κάθεσαι εκεί πέρα, θα ψάχνεις, μετά θα λες βλακεία που δεν πήρα εκείνο. Έτσι και με τους ανθρώπους.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη, σήμερα Πεμπτάρα, 8 του Οκτώβρη, έτσι, κομμουνιστικά θα το πω, 8 του Οκτώβρη. Τι γίνεται, πώς είμαστε. Εμένα, παιδιά, να σου πω την, το βίτσιο μου, μου αρέσει πάρα πολύ που έχει σκοτάδι έξω όταν βγαίνει, γιατί έχει αυτή την ηρεμία, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν καταλαβαίνει. Έχει μια προσαρμογή. Δεν βγαίνει έξω κοινόλοι και του βλέπει να τρέχουν κτλ. Είναι στο σκοτάδι, είναι πιο. Έχει κινησούλα πάντως, να ξέρετε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι αυτός που θα βρίζεται μέχρι τις 10. Και καλά θα του κάνετε. Μπινελίκια να στέλνετε πολλά εδώ στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos. Καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Μην ξεχνάτε τα πράγματά σας, όπως εγώ που μπέρδε σήμερα, ψάχνα το πορτοφόλι 10 ώρες. Θα πάνε όλα καλά, όλα καλά θα πάνε. Και η ώρα είναι τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Πάλι σήμερα βλακίες λέω, είδες. Δεν ξέρω, κάτι έχει αυτή η εβδομάδα. Πάμε λοιπόν στον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα παιδιά θα είναι ωραία τα πράγματα. Θα σας πω μετά για το Σαββατοκύριακο. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
7: Πελάγιο ρε φίλε, ποιος κάνει δουλειά στο παιδί του Πελάγιο? Νομίζω ότι όλα αυτά είναι ψέματα, τα βάζουν επίτηδες δίπλα για να γελάνε τα πρωινά στραδιόφωνα. Σου λέει, ξέρω εγώ, η Ελένη και ο Έλενος. Η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά στην Πελαγία, η οποία είναι λίγο ύπουλη, να ξέρετε, αν έχετε φίλες Πελαγίες, θα είναι υπό τη μορφή της Πένης ή της Πέλης ή της Πέγκης. Η Πέγκη συνήθως είναι η Πελαγία. Σαν σήμερα έγινε η μάχη του Ναβαρίνου το 1827 μεταξύ των Οθωμανών και του Τριεθνούς Στόλου υπό τους Ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν. Και κατατροπώνουν τον Τουρκοαιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο. Για πολλούς μια ναυμαχία στην οποία οφείλουμε την ανεξαρτησία μας. Αν και εμένα μου φαίνεται λίγο απαξιωτική αυτή η άποψη, ότι αν δεν υπήρχε η ναυμαχία του Ναβαρίνου, δεν θα είχαμε κερδίσει την Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του με τίτλο «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Πρόσεξε τώρα, 1838 Κολοκοτρώνης, 2026 Μάρκο Ρούμπιο. Φοβερό πως τα φέρνει όμως ο καιρός, πάλι στην Πνίκα, ο ένας στην Πνίκα και ο άλλος. Ο Ρούμπιο βέβαια άλλη φάση. Άλλη φάση. Σαν σήμερα το 1980 καταραίει στη σκηνή ο Μπομπ Μάρλι και μεταφέρεται σε νοσοκομείο που διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. 7 μήνες αργότερα θα φύγει από τη ζωή. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1927 ο Κώστας Ταχτσής, ο Έλληνας ποιητής και συγγραφέας που δολοφονήθηκε. Το 1958 η Ούρσουλα Φορντερ Λάιεν. Για γενέθλια η Ούρσουλα, έλα μωρή Ούρσουλα. Το 1970 γεννήθηκε ο Ματ Ντέιμον και σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή. Το 1992 ο Βίλι Μπραντ, καγκελάριος της Γερμανίας και πολύ αγαπητός και στην Ελλάδα και γενικώς στην Ευρώπη. Σε αντίθεση με τους τωρινούς καγκελαρίους της Γερμανίας. Και σαν σήμερα το 1987 φεύγει ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος. Τι όνομα και αυτό τώρα, σε λένε Τσάτσο, έξω ή Τσάτσι που λένε. Αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος πρόεδρος της μεταπολίτευσης, ο οποίος φημιζόταν για το ύψος του, το οποίο ήταν τύπου 1,50. Θυμάσαι, λέει ο Κοτσαρίκος, ότι είχα έρθει στην παράσταση στην τελευταία. Φίλε, εγώ τώρα τα θυμάμαι εδώ πέρα. Είναι δυνατό, είσαι πλέον θρύλος.
8: Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με την επίσκεψη του Ρούμπιου είχαμε και διάφορες υπερβολές βέβαια σε αυτά που ακούστηκαν. Δηλαδή λέγανε χθες, ας πούμε, ότι είναι λέει ανάλογη της ομιλίας εκείνης του J.D. Vance που είχε ψέξει τους, τους Ευρωπαίους. Είχε πει ότι there's a new sheriff in town, ας πούμε, τότε για τον Τραμπ. Και ότι τώρα ήταν το αντίστοιχο από την άλλη πλευρά. Ότι ο Ρούμπιου ήρθε, ας πούμε, και είπε καλά λόγια για την Ελλάδα. Νομίζω λίγο υπερβολική αυτή η άποψη. Η Ευρώπη λέει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ελλάδας. Παιδιά, πολύ γλύψιμο. Σας λέω δηλαδή τέτοιο πράγμα κάπου αρχιζόμαστε. Αρχιζόμαστε, είπα. Αρχίζουμε να ψαχνόμαστε. Αρχιζόμαστε, Παναγία μου. Αρχίζουμε να ψαχνόμαστε λοιπόν. Λέμε τι για αυτός για να μας γλύφει τόσο πολύ κάτι. Τι έχει γίνει εδώ πέρα, κάτι έχει γίνει, ας πούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι στο Ρέντι υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπήρξε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας και ακαινώθηκε το κτίριο. Εκεί μπορεί να βρείτε και κάποια κυκλοφοριακή ρύθμιση. Τι γίνεται, τα χαράματα, κάτι γίνεται συνέχεια. Τις προάλλες λέγαμε είχε μια έκρηξη στην Αλσούπολη. Τώρα έχει πήρα φωτιά από στρώμα, λέει. Άκουγα ότι λέγανε. Τι στρώμα τώρα. Τι στρώμα ήταν αυτό που πήρε φωτιά. Έτσι που λέτε ο Ρούμπιο, παιδιά. Υπόδειγμα, λέει η Ελλάδα. Λέει εδώ γεννήθηκε η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Μετά ήταν ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας βέβαια δεν ήταν και πολύ δημοκρατικός, αλλά εντάξει. Στο χαντάκι. Υπάρχουν, λέει, σπουδαία ερείπια σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ruins, είπε ο άνθρωπος, και το μεταφράσανε ερείπια. Τώρα, άμα μας λέει ο άλλος, είναι σημαντικά ερείπια η Ακρόπολη, είναι σημαντικό ερείπιο, ακούγεται λίγο άσχημο. Εμένα μου χτύπησε άσχημα. Δεν είναι, εννοείται, παιδί μου, μνημείο. Ερείπια. Οι μεταφραστές αυτοί πραγματικά. You only had one job. Σε πολλές περιπτώσεις λέει είναι τόπιο που η ιστορία μοιάζει να έχει εξαντλήσει τον εαυτό της από μινάρια μακρινών πολιτισμών που έχουν χαθεί. Όμως η Ακρόπολη είναι διαφορετική, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αυτιάς. Ο Αυτιάς, όχι ευρωβουλευτής, ο Ρούμπιο. Εδώ και χιλιάδες χρόνια λέει που εχμαλωτίζει η Ακρόπολη τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Παιδιά, μιλάμε, έγραψε ποίηση ο τύπος, έτσι. Και τι καλοί οι Έλληνες, και τι καλοί αυτό, και οι αρχαίοι Έλληνες. Για τους αρχαίους το λένε όλοι, για τους νέους δεν ξέρω τι γίνεται. Και η ελληνική επιρροή και μας επηρεάζεται και μας κάνατε. Και μέχρι και τον Πλούταρχο είπε. Όχι το Γιάννη, τον άλλον με τους βίους. Φαντάζεσαι να είναι και το Γιάννη Πλούταρχο.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
2: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
1: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
2: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Η μοίρα της Οφηλίας με την Taylor Swift, θέλω να πω. The Fate of Ophelia στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν είδατε Λαζόπουλο χθες και πρεμιέρα Λαζόπουλος. Πού είναι το. Ποιος γελάει πραγματικά ακόμη με το Λαζόπουλο? Εκτός από αυτούς που είναι στο στούντιο, εκτός από αυτούς που είναι στο θέατρο εκεί πέρα. Είναι μια εκπομπή η οποία, ρε παιδί μου, έχει γίνει πάλι όπως είχε γίνει επί Μνημονίου, που ήταν πολιτική προπαγάνδα επί δύο ώρες και μία ώρα τραγούδι. Και τα αστεία είναι αυτά του τύπου, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε τώρα, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω. Που θα ζητήσω, ας πούμε, να προσέχει ο κωμικός της φράσης του, αλλά δεν μπορείς 9,5 ώρα να βλέπεις, να ακούς πράγματα πρόστιχα, πώς να το πούμε, παιδί, με βομολογίες, οποίες είναι ώρα που βλέπουν και παιδιά. Μιλάμε φορά παρτίδα, έτσι, κανονικά. Δεν λέμε, το χιούμορ δεν χρειάζεται να είναι ντε και καλά να βρίζεις για να γελάει ο άλλος. Νομίζω, έτσι, γνώμη μου, άποψή μου. Και κάτι αστεία τώρα στη Λαϊκή, εκεί με τους λεκατζίδες, τους πολιτές, οι οποίοι έχουν γίνει, ας πούμε, το μόνο ευχάριστο, εντός εισαγωγικών ευχάριστο δηλαδή, και το χιούμορ εκεί είναι παραπέταμε στην εκπομπή. Και όλο το υπόλοιπο είναι αυτό, τι έγινε με το Μαζονάκι, τι έγινε με την Δημοκρατία. Εντάξει, πήρε θέση για το ράδιο Αρβίλο ο Λαζόπουλος και είπε ότι. Υπάρχει, λέει, πλέον μόνο ένα κανάλι, λέει, το οποίο είναι ελεύθερο επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη. Προφανώς εννοεί το Μέγκα. Ελπίζω, λέει, αύριο ο Λιάγκας να ξεκινήσει αγώνα, να σηκώσει το λάβαρο της Επανάστασης και να μας εξηγήσει για ποιους λόγους δεν θα είναι εκεί η Ράδιο Αρβίλα. Τον παρακαλώ όμως, λέει, ειρωνικά, να κάνει σκληρές ερωτήσεις. Λέει ο Λιάγκας, γιατί οι άλλοι σίγουρα δεν θα κάνουν τίποτα, πρόσθεσε ο Λαζόπουλος. Καταρχάς, να πούμε ότι ούτε οι ίδιοι η Αρβίλα δεν λένε ξεκάθαρα γιατί έχουν σταματήσει. Ναι, προφανώς υπονοούν περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης, αλλά λένε ότι σταματάνε για λόγους αρχής. Ούτε ότι μας περιορίσανε, ούτε μας κάνανε, ούτε μας δράνανε. Οπότε θα περιμένει ο Λαζόπουλος να βγει κάποιος άλλος να πει ευθέως αυτό που δεν λένε οι ίδιοι Ράδιο Αρβίλα. Για ποιο λόγο? Για να χάσει τη δουλειά του? Δηλαδή, ότι τι, αν κόβαν τους Αρβίλα στο Μέγκα, θα βγει ο Λαζόπουλος ή οποιοδήποτε βλέπει στο Μέγκα να λέει γιατί κόβουν τους Αρβίλα από το Μέγκα, μας δουλεύει τώρα? Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Καλή η ελευθερία της έκφρασης, να την υπερασπιζόμαστε. Σίγουρα οι κωμικοί και όλοι οι καλλιτέχνες και οι δημοσιογράφοι πρέπει να. Δημοσιογράφοι τώρα, ελεύθερη άποψη, τώρα γελάμε όλοι. Να έχουν ελευθερία έκφρασης, αλλά τώρα μην τρελαινόμαστε. Και επειδή ο Λαζόπουλος έχει τη δύναμη μετά από 50 χρόνια στο χώρο να λέει ό,τι γουστάρει, δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε αυτό και ότι φταίει αυτός. Προφανώς στην Ελλάδα υπάρχει ένα καθεστώς περιορισμού της έκφρασης που φαντάζομαι υπάρχει και σε άλλες χώρες, όχι σε τέτοιο βαθμό. Αλλά μην τρελαινόμαστε τώρα, ας με Λάκη, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Εδώ λέει ένας, λέει, το στρώμα, λέει, θα πήρε φωτιά από κάποια ηλεκτρική κουβέρτα για το ready που λέγαμε. Ναι, πιθανότατα, ναι. Δεν ξέρουμε όμως, για κάτσα να δούμε, γιατί έχουμε ακούσει πολλά τελευταία.

0: Καλημέρα και στο φίλο ή τη φίλη που με άκουσε, λέει, κατά λάθος μια μέρα και τώρα μας ακούει καθημερινά. Έτσι γίνονται τα καλύτερα, κατά λάθος. Είναι ένα λάθος αυτή η εκπομπή. Είπα να την ονομάσω γιατί ανέβαζα ένα βίντεο πριν στα social. By the way, κάντε με follow στο V Χαρισόπουλος, VH. Και τον Galaxy βεβαίως, Galaxy 92 FM. Μας κάνετε follow στο Instagram. Ανέβαζα ένα βίντεο προηγουμένως και πήγα να πω κάτι και κατά λάθος, και για μένα κατά λάθος. Σκέφτηκα να την ονομάσω την εκπομπή «Τα λόγια είναι περιτά». Η ώρα είναι 7:27, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πολύ αυξημένη κίνηση δεν έχουμε κάπου. Εντάξει, ο Κηφισός έχει τα γνωστά του θέματα. Η άνοδος έχει πρόβλημα από την... Α, καλά μπήκε η μουσική. Συγγνώμη, ναι, το χαλί είναι. Παιδιά, δεν είναι τίποτα, είναι καινούριο χαλί και δεν το ήξερα. Λοιπόν, ο Κηφισός στην άνοδο από τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και στην κάθοδο ένα μικρό κομμάτι έχει μποτιλιάρισμα από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι τις Τρεις Γέφυρες. Στα Μικονιάτικα που λέμε εκεί. Η Αττική Οδός έχει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο πρόβλημα από την Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι την Λεωφόρο Ηρακλείου. Η Κηφισία σε διάφορα σημεία, κυρίως στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και εκεί εκατέρωθεν της Κατεχάκη. Μεσογείων στην κάθοδο, η άνοδος για Καρέα έχει τα προβλήματά της από την Λιούπολη μέχρι τον Καρέα και η παραλιακή, η Συγκρού και η Θησαίος είναι μια χαρά. Προσέξτε λίγο, εκεί που έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη λεωφόρο Αθηνών, στη ρεύμα εξόδο από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκάλα, αυτό το έχουμε κάθε φορά από τέτοια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δηλαδή, θες να μας πεις ότι αν τους έκοβαν, λέει, ενάντια στην ελευθερία του λόγου, θα μπορούσαν να βγουν να το πούν? Καταρχάς δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ είπα ότι δεν το λένε στην ανακοίνωσή τους. Η Ράδιο Αρβίλα, δεν ξέρω αν διάβασες, αν άκουσες, έχουν βγάλει μια ανακοίνωση που λένε ότι αποχωρούμε κτλ. Εκεί λοιπόν λένε ότι αποχωρούν για λόγους αρχής. Αν λοιπόν ο Λαζόπουλος θεωρεί, ας πούμε, ότι όλοι θα έπρεπε να έχουν το τσαγανό και τα γκάτς να βγούνε και να πούνε, γιατί διώχνεις τους Ράδιο Αρβίλα? Οι πρώτοι που θα έπρεπε να πούνε ότι φεύγουν γιατί τους περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης, ξεκάθαρα όμως, όχι για λόγους αρχής και αυτό, θα έπρεπε να είναι οι Αρβίλες. Εγώ αυτό πήγα να πω. Δεν λέω ότι καλώς τους έκοψαν ή ότι δεν έχουν τη δύναμη. Φυσικά και έχουν την ελευθερία του λόγου. Οι Αρβίλες έχουν αποδείξει εδώ και χρόνια ότι δεν μασάνε τίποτα. Ότι είναι σαν το Λαζόπουλο, είναι τόσο δυνατή, ας πούμε, η άποψή τους. Λοιπόν, στη συνέχεια θα ξυπνήσουμε έναν από εσάς. Θα ξυπνήσουμε σήμερα τον Θανάση. Ο Θανάση σε λίγο θα ξυπνήσει με ένα πολύ έτσι νόστιμο τρόπο από τον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
2: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
2: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή.
0: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
9: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
10: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
10: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
11: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε μας θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
13: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
17: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.

0: Τι holiday, ρε Χαρισόπουλε, είναι Οκτώβρης μήνας να πούμε. Βέβαια, έχετε τριήμερο, δεν έχετε, πλάκα-πλάκα. 28 Οκτωβρίου, τι πέφτει. Κάτσε να βάλω, σαν γνήσιος Έλληνας, να βάλω εδώ. Πότε πέφτει το Πάσχα, λέει εδώ, 28 Οκτωβρίου. Υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ σε site. Τι ημέρα πέφτει και τι ισχύει. Λοιπόν, Τετάρτη πέφτει. Όχι, ρε γεια. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ρε αδερφέ. Γιατί μας το κάνεις αυτό? Δεν μπορεί να κολλήσει εκεί μια Δευτερούλα, μια Παρασκευή. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος ονειρεύεται τριήμερα. Να ξέρετε ότι αυτό το σουκού δεν θα έχει καλό καιρό. Δεν σας το είπα προηγουμένως που λέγαμε τον καιρό. Θα το ξαναπούμε και συνέχεια βέβαια. Λέει εδώ ένας αναφερόμενος αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τους αρβίλες. Και ποια ελευθερία λόγου, ρε Βαγγέλη, λέει. Εσύ λες αυτά που θέλεις, σε ρωτάω. Εσύ λες αυτά που θέλεις, σε ρωτάω, γιατί αν έλεγες αυτά που ήθελες, δεν θα σε ακούγαμε τώρα. Παναγιώτη μου, πίστεψέ μου ότι λέω 100% αυτά που θέλω στον Galaxy 92 και ένας λόγος που συνεχίζω στον Galaxy 92 είναι γιατί μου δίνει την απόλυτη ελευθερία, όταν λέω απόλυτη, απόλυτη ελευθερία του να λέω ό,τι θέλω. Ποτέ δεν μου είπαν τι είναι αυτό που είπες, γιατί το είπες. Θέλω να ευχαριστήσω κιόλας επί τη ευκαιρία το σταθμό που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αυτό σε όλα τα μέσα. Η πλειονότητα των σταθμών έχει κάποια στεγανά. Δεν θα σου τραβήξουν το αυτή, αλλά κάποιες φορές μπορεί κάπου κάποιον να ενοχλήσεις. Ειδικά στο ραδιόφωνο τα πράγματα είναι λίγο πιο ok, πιο ήρεμα. Στην τηλεόραση δεν είναι προφανώς. Υπάρχει μια. Έτσι, υπάρχει περιορισμός του λόγου. Εκεί σίγουρα. Μεγάλο θέμα ανοίξαμε τώρα με αφορμή τους αρβίλες. Καλό είναι αυτό βεβαίως να το συζητάμε. Αλλά να σας πω κάτι. Μερικές φορές, και νοείτο. Αυτοί που υπερασπίζονται την ελευθερία του λόγου και κατακρίνουν άλλα κανάλια για τον περιορισμό του λόγου εργάζονται σε εργοδότες οι οποίοι απλώς τους συμφέρει να κάνουν αντιπολίτευση. Γιατί αν τον εργοδότη αυτού που υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου δεν τον συμφέρει η αντιπολίτευση, δεν νομίζω να είχε τόσο ελεύθερο βήμα και ζέση να βγαίνει και να υποστηρίζει και να υπερασπίζεται αυτούς που κόβονται, που φέρεται να κόβονται για καταπίεση της ελευθερίας του λόγου. Και όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Καλημέρα στον Σταύρο, λέει Σαλόνικα πενθήμερο, 28η. Δεν νομίζω, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Έχουμε τώρα Μητσοτάκη, φίλε. Ο κόσμος δεν είναι όπως παλιά. Τα ακούστηκε κάπου αυτά. Λοιπόν, όλα μας τα είπε ο Ρούμπιο, όλα μας τα είπε ο Αυτιάς, αλλά δεν μας είπε αν είναι με τον Καρβέλα ή με τη Βύση. Μεγάλο θέμα αυτό, παιδιά. Ήρθε ο Ρούμπιο εδώ, μίλησε για την Αθηναϊκή Δημοκρατία, μίλησε για την αρχαία Ελλάδα, τα όπλα. Όχι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών, την ενέργεια, τα αυτά. Τώρα που λέω ενέργεια. Έχει δίκιο ο Σταύρος. Ναι, η Δευτέρα είναι αργία στη Θεσσαλονίκη. 26η. Έχει δίκιο, ρε φίλε. 26η Αγίου Δημητρίου. Άρα Θεσσαλονίκη είναι πενθήμερο, όντως. Θα πάω Θεσσαλονίκη. Τώρα που λέω για ενέργεια, η Kimberly Guilfoyle πού είναι, παιδιά? Δεν την έχουμε χάσει λίγο. Που παλιά η Kimberly έβγαινε έξω, πήγαινε στον Αργυρό, από εδώ, από εκεί. Βέβαια την κυνηγούσαν και κάμερες. Τώρα μπορεί να την έχουν και λίγο, ξέρεις. Τι έλεγα, ναι. Για τον Καρβέλα και τη Βύση που βγήκε τώρα καινούριο στο live news χθες του Νίκο Βαγγελάτου, λέγανε ότι ο Καρβέλας, λέει, ζήτησε 600.000 ευρώ από τη Βύση για τη συναυλία στο ΆΚΑ. Παιδιά, είναι ξεκάθαρο ότι είναι οικονομικό το θέμα, έτσι. Δεν ξέρω εσείς με ποια πλευρά είστε. Εμείς είμαστε με την τέχνη πάντως εδώ. Και να βάλω τώρα να ρίξω ένα. Ρε, παιδί μου. Κάτσε να το πάρω. Να ρίξω ένα Καρβέλα να γουστάρουμε. Να ρίξω μια σεξι θιαλόλα.
1: Galaxy 92.
0: Να!
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Να, Παναγιώτη, το μόνο, ας πούμε, περιορισμό που έχω, δεν μπορώ να παίξω Καρβέλα τώρα που θα ήθελα. Αυτό να μου πεις ναι. Ή μια Βύση, έτσι να γίνει χαμός. Να παίξω αυτό που παίζαν όλοι χτες το εμείς, δεν θα χωρίσουμε εμείς. Yes. All right with me. Κλείσα τα μάτια και σκέψου ότι αυτός που τραγουδάει είναι ο Καρβέλας.

0: με αφορμή την ιστορία με τον Καρβέλα, σκεφτόμουν κάθε φορά που ακούω για τη διαμάχη Καρβέλα Βύση και την, σκέφτομαι την ώρα και τη στιγμή που τον μετέθεσαν από την, τον μετέφεραν από τις θέσεις που καθόταν στο ΆΚΑ, που τον πήρανε και μαζί με τους καλεσμένους τον βάλαν σε μια άλλη, εν πάση περιπτώσει, η οποία δεν ήταν δίπλα στους διοργανωτές για ευνόητους λόγους. Και πάντα μου έρχεται στο μυαλό εκείνη η ατάκα που είχε πει στο Μένιο Φουρτιώτη, που έλεγε «Εσύ διακόπτεις εμένα, εσύ διακόπτεις εμένα», και σκέφτομαι ότι θα έλεγε «Εσύ μεταφέρεις εμένα, εσύ αλλάζεις θέση σε μένα». Θα ήθελα να είμαι μπροστά με μια μύγα στον τοίχο να δει εκείνη τη στιγμή τι γίνεται με το τι λέει ο Καρβέλας. Καλημέρα, λέει ο Ποτσέπης, έχει πολύ καιρό να βγει στην εκπομπή με συνομιλητή τον Άδωνη.
1: Φίλε μου, καλή μου φίλη, καλημέρα, εδώ από τάμπο Ποτσέπης. Βέβαια, είμαι αντίθετος, είμαι με την αλαβίση ειρήνη μην. Ειρήνη μην, αλαβίση Νίκο Καρβέλα, βρείτε τα.
0: Τώρα που είπες Άδωνη, δεν ξέρω πώς σας φαίνονται αυτά τα βίντεο που κάνει ο Λαζόπουλος με το AI. Δεν τα βρίσκεται αστεία. Γενικότερα, τώρα δεν συνεχίζω για τον Λαζόπουλο, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Καλημέρα, Γκρέτα. Αλλά αυτά τα, αστεία, αυτά τα βίντεο με τα AI δεν είναι λίγο cringe? Θέλω να πω. Ειδικά όταν καταλαβαίνεις ότι είναι ο Λαζόπουλος, ο οποίος ακούγεται και η εκφορά λόγου του Λαζόπουλου, πάλι για τον Λαζόπουλο λέω. Αλλά γενικώς και άλλες εκπομπές που έχουν χρησιμοποιήσει AI, νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς το AI δεν μπορεί να είναι καλύτερο από το real thing. Δηλαδή, καλύτερα να δεις έναν μεταμφιεσμένο Άδωνη, ας πούμε, να κάνει κάποιος τον Άδωνη.
1: Α, καλημέρα, δεν υπάρχει AI, μπορεί να την καταστήσει για μένα. Θέλω να πω μια καλημέρα στον κύριο Λαζόπουλο, ο οποίος θα δει το αποτέλεσμα των εκλογών και θα τρίβει τα μάτια του.
0: Καλύτερα να μεταφιέζεται κάποιος, ας πούμε, και να έχει αυτό το αστείο πράγμα που δεν είναι ίδιος, από το να κάνεις κάτι τέλειο εμφανισιακά, δηλαδή με AI, που καμιά φορά δεν είναι τέλειο. Βλέπω κάτι βίντεο και λέω Παναγία μου, ας πούμε, είναι σαν τέρατα, και δίπλα να είναι ο άλλος και να σχολιάζει. Επίσης, ένα άλλο πολύ. Τώρα σας άνοιξε κουβέντα περί κωμωδίας, αλλά επίσης πολύ άβολο όταν τύχει σε ένα αστείο βίντεο να υπάρχει ο παρουσιαστής δίπλα, ο οποίος να κοιτάει και να σχολιάζει. Δεν ξέρω. Μόνο εγώ. Okay.
2: Whenever, wherever. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτή είναι η Αναστέζια στον Galaxy 92. Η Ελίνα λέει: θα συμφωνήσω, λέει, παιδιά, με την 28 Οκτωβρίου, πενθήμερο να γίνει, να νευρώσει το σύμπαν, λέει, όλη στην εξοχή για καθαρό αέρα και σύνδεση με το φυσικό μας περιβάλλον. Α, δεν θα πας στην παρέλαση εσύ. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι έπαθε μια κυρία, η οποία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα πήγε να κάνει το νόμιμο, αλλά βρέθηκε με λογαριασμένα μια λυπητερή για την εφορία μέχρι απέναντι. Άκου, λέει, δήλωσε, λέει, κέρδη από κρύπτο, από κρυπτονόμισμα, και βρέθηκε με λογαριασμό 49.000 ευρώ στην εφορία. Πήγε να δηλώσει τα κέρδη από τα κρύπτο, τα οποία, λέει, ήταν μεγάλα. Και μπράβο, πολύ ψάχνουμε. Βέβαια, έχει λεφτά αυτή προφανώς για να παίζει κρύπτο. Αλλά εκεί που δήλωσε τα ποσά αυτά, δεν δικαιολογούνταν, γιατί ήταν κέρδη από προηγούμενες επενδύσεις. Ανάμεσά τους, λέει, βρισκόταν αγορά ομολόγου αξίας 100.325 ευρώ, τοποθετήσεις 64.000 ευρώ σε Grayscale Bitcoin Trust. Τι λες, ρε φίλε, 65.000 σε Bitcoin. Και 65.980 ευρώ σε ένα άλλο trust με Ethereum. Για όσους ξέρουν το Ethereum, δεν ξέρουν μάλλον, το Ethereum είναι ένα άλλο κρυπτονόμισμα, εν πάση περιπτώσει. Καθώς και αγορά, προσέξτε εδώ τώρα, ενός αμοιβαίου είναι αυτό, ινδικού, ύψους 93.564 ευρώ. Η τύπησα ήταν τόσο ψαγμένη που αγόρασε αμοιβαίο Ινδίας. Έχω χάσει τα λόγια μου. Αποτελούσαν, λέει, αγορές τίτλων που έπρεπε να έχουν αποτυπωθεί στη φορολογική δήλωση και να μπορούν να καλυφθούν από τα εισοδήματα της προηγούμενης, της φορολογούμενης. Γιατί σου λέει αυτά πώς τα αγόρασες. Κατάλαβες. Εδώ είναι το πόθεν έσχες που λέμε. Γιατί εσύ ξαφνικά εμφανίζεις αγορές τίτλων τα οποία δεν μας λες ότι τα έχεις πάρει. Ο Τζανέτος, να ρωτήσω, ρε παιδιά, ο Λαζόπουλος χθες, λέει, δεν φαινόταν σαν να κόμπιαζε στη σκηνή. Καλά, μπορεί να είναι ηλικία, ρε παιδί μου. Μια χαρά για την ηλικία του Λαζόπουλος, πολύ καλά καθίεται. Πάμε για break, εμείς να τα βλέπουμε αυτά. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Μηνύματα στο galaxy92.gr και επιστρέφουμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τηλεοπτική στον Galaxy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Αγεφύρωτο φαίνεται το χάσμα στη σχέση Άννα Βύση και Νίκου Καρβέλα μετά τη σκληρή απάντηση της απόλυτης στάρ στον συνθέτη και πρώην σύζυγό της. Η πλευρά της τραγουδίστριας μέσω του δικηγόρου της αναφέρει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη αν ο Καρβέλα της απαγορεύσει να τραγουδήσει τις συνθέσεις του. Αν αυτό συμβεί, θα είναι το μόνο θετικό από την όλη υπόθεση. Σε μια ιστορική ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου. Λογικό. Υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που δεν έχει πει ποτέ όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες? Το μενού του επίσημου δείπνου χθες περιλάμβανε ψωμί με λάδι, φάβα και ντολμά με θαλασσινά με ψάρι. Μετά από αυτό το έσχος, ο Ρούμπιο μάλλον άλλαξε γνώμη για την προηγούμενη δήλωσή του. Γιατί δεν τον κέρασαν μπομπότα με τσάι βουνίσιο? Τέλος, στη συνεργασία τους με τον Αντένα έβαλαν η Ράδιο Αρβίλα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Επιτέλους, ξεκούραση για την τριάδα των Σαλονικιών που εργάζονταν σκληρά επί 6 ολόκληρους μήνες το χρόνο. Θα ήθελα πολύ να είμαι το παιδί σου, λένε συχνά στον Αποστόλη Τότσικα συνάδελφοι του, όπως δήλωσε ο ίδιος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Αν οι συνάδελφοι είναι γυναίκες, μάλλον ήθελαν να του πούν πως θα ήθελαν να κάνουν το παιδί του. Κυρίες και κύριοι, ήταν τηλεδίσον στον Galaxy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά.
13: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
14: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
9: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
10: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Είσαι ποδήλατο για να διανύσει κάποια χιλιόμετρα. Εντάξει τώρα, τον κάνει όλο, φίλε, κάτσε, κουραστικό είναι. Την πρόδωσε μια φωτογραφία που την έδειχνε στο πίσω μέρος του ποδηλάτου στη διάρκεια του αγώνα. Είναι πως κάθονται κάτι γριές στο... Εντάξει, δεν κάθεται κανονικά πώς λένε, όπως κάβεις το ποδήλατο, δικάβαλο. Κάβεται όπως κάβεται κάτι γριά στο γαϊδούρι, στο χωριό, που πάνε έτσι, που κουνιούνται λίγο, με τα πόδια από τη μια πλευρά. Όχι καβάλα-καβάλα, ημικάβαλο. Αυτό που. Γεια, να πάμε στο χωράβι να μαζέψουμε καπνά. Κάπως έτσι. Η 30χρονη αθλήτρια έχει ολοκληρώσει το μαραθώνιο, λέει, που διεξήχθη στις 27 Σεπτεμβρίου σε 4 ώρες 53 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Όμως, σύμφωνα με την Official Marathon Time Integrity Unit στο Instagram, κατέγραψε το ταχύτερο πέρασμά της στο χρονικό διάστημα που εντοπίστηκε στο πίσω μέρος του ποδηλάτου. Όπως καταλαβαίνετε, αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό. Έχει, λέει, 520.000 followers. Ζήτησε συγγνώμη, παραδεχόμενη την ενοχή της. Συγγνώμη, ρε φίλε, αυτοί δεν περίμενε ότι θα την πιάσουνε. Δηλαδή, πόσο αισιόδοξος είναι ο κόσμος. Σαν τον άλλο, τον παρουσιαστή με τις απάτες. Δεν περίμενε δηλαδή ότι κάποια στιγμή αυτή η απάτη στον εύκαυτο πιάναν. Τόσο έξυπνοι περνιούνται. Είναι αυτό με τρελαίνει, ότι λέει: εγώ είμαι πιο έξυπνος από όλους. Θα τους καταφέρω. Και έρχεται μετά η εφορία και σε. Μη σου πω τώρα αυτό. Εδώ μας λέει, μας στέλνει ένα μήνυμα μια φίλη στο Instagram. Λέει η φίλη μας η Κατερίνα. Λέει: Βαγγέλη, λέει σχετικά με τον Beef Carvela Vici, ακούγεται πολύ ότι μάλλον είναι fake και γίνεται για λόγους promotion. Τι ανάγκη έχει Βύση, πιστεύεις ότι η Βύση έχει ανάγκη να κάνει beef για να προμοτάρει κάτι? Ίσα αυτό, αν θα το κάνουν, θα το κάνουν για να κερδίσουν κάτι. Τώρα αυτό, η συναυλία τελείωσε, τα λεφτά τα πήραν, καμία σχέση. Αυτό δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Όπως και εγώ, γιατί δεν πάτησα το κουμπί. Πάμε λίγο μηνύματα στο Galaxy 92.gr.

0: Αγαπημένη μου Ρίτα, δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι στον Καρέα. Κάτσε να τσεκάρω τελευταία στιγμή. Με ρωτάει η Ρίτα τι έχει γίνει στον Καρέα γιατί έχει τόσο πολύ κίνηση. Αλλά νομίζω ότι είναι απλά η κίνηση που έχει. Ενώ χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Για οτιδήποτε νεότερο θα σε ενημερώσουμε εδώ στον Galaxy 92. Εν τω μεταξύ, λίγο σαμαρόφιλος χθες ο Λαζόπουλος. Δεν ξέρω, μου φάνηκε, λέει ότι το μόνος μπορεί να. Ότι αυτό που φοβάται ο Μητσοτάκης είναι το κόμμα Σαμαρά. Προφανώς και είναι αυτό που φοβάται ο Μητσοτάκης το κόμμα Σαμαρά. Αλλά ότι τόσο πολύ στήριξε το Σαμαρά. Και υπέρ του Σαμαρά, λέει, φάνηκε και ο Άρης Πιλιοτόπουλος, ο οποίος έκανε μια πολύ θεαματική εμφάνιση στα πάνελ. Δεν ξέρω αν είδατε Σπιλιοτόπουλο χθες. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιον μου θυμίζει. Αν είδατε κι εσείς αυτό το φοβερό μπουκλωτό μαλάκι με το μουστάκι το ρεμπέτικο. Κάντε μου, στείλτε μου ένα μήνυμα εδώ στο galaxy92.gr. Ποιο σας θυμίζει ο Σπιλιοτόπουλος, ο οποίος εντάξει, είναι εδώ και χρόνια αντικυβερνητικός. Μάλιστα, είχε μπει στο επιτελείο του Κασελάκη. Το είχα ξεχάσει αυτό και φαντάζομαι ότι και ο Σπιλιοτόπουλος θα ήθελε να το ξεχάσει ο κόσμος. Αλλά να που μας το θυμίζουν, έργα μότο.
1: Galaxy 92.
0: Down under. Αφιερωμένο στους φίλους μας από Αυστραλία. Men at Work.

0: Έχετε δίκιο, παιδιά. Είναι ο Ρούμπιο στην Κατεχάκη. Φίλη Ρίτα, είναι ο Ρούμπιο. Περνάει ο Ρούμπιο, πάει στο αεροδρόμιο. 7 με 10 είχαν πει ότι θα έχουμε θέμα εκεί, ναι. Καλό κουράγιο όσοι είστε στον περιφερειακό, διότι περνάει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Τι θα κάνουμε. Εν τω μεταξύ, μας έχω ικανούς να μην έχουμε αντιδράσει ποτέ για την επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά να αντιδράσουμε μόνο για την κίνηση που προκαλεί ο Ρούμπιο. Λέει εδώ, λέει, τον Μπένι Χιλ μου θύμισε, λέει ο Σπηλιωτόπουλος, λέει Αγγελική. Όχι, έχει πιο πολύ δίκιο ο φίλος ο Σάκης εδώ, που λέει ότι είναι ίδιος ο Σαρλό. Θύμιζε λίγο Τσάρλι Τσάπλιν στα καλά του ο Άρης Σπηλιωτόπουλος. Έκανε, λέει, και δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία μεταλλάχθηκε. Καλά, αυτό το λένε όλοι, ρε φίλοι. Εντάξει, δηλαδή το λέει και ο Σαμαράς, το λένε και πολλοί άλλοι. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία όντως έχει μεταλλαχθεί. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που ξέραμε, εκείνη η ωραία δεξιά Νέα Δημοκρατία. Τώρα έχει γίνει πασοκάρα. Πασοκάρα, ρε! Με τη βούλα.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
1: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αυτό είναι το viral hit Take Me There από τον Ντάτι. Είναι ο Ντάτι και όχι η Ντάτι. Σε πολλούς κάνει, δίνει την εντύπωση ότι είναι γυναίκα τραγουδίστρια, είναι άντρας. Είναι ο Ντάτι, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα στις 30 Οκτωβρίου. Και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη ζήτηση για τη συναυλία στα εισιτήρια που μεταφέρθηκε το event, το show από το Death Disco, θα γίνει στο Fuzz. Τελικά επαναλαμβάνω, 30 Οκτωβρίου έρχεται ο Ντάτι στην Αθήνα. Χαμός βέβαια, εντάξει, είναι λογικό μετά από την επιτυχία αυτού του τραγουδιού. Καλημέρα στη Λένα, λέει, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Μόλις άνοιξα, μπορεί να το έχετε σχολιάσει ήδη, αλλά τι φάση, λέει, με τους καυγάδες στο δρόμο, με τσεκούρι, ρε παιδιά, όπα κάπου. Δεν ξέρω για ποιον καυγά, σε ποιο καυγά αναφέρεσαι, αλλά όντως έχει ξεφύγει το πράγμα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Οι Αμερικανοί, λέει, πίνουν λιγότερο από την πανδημία και μετά, με εξαίρεση τις ηλικίες 50 με 64. Όπα, εδώ είμαστε. Σιρούλες, τι έγινε. Οι 50 με 64 πίνουν περισσότερο. Άντε τώρα να το εξηγήσεις εσύ αυτό, έτσι. Επειδή μου, εντάξει, τώρα ξέρω, είμαστε μια γενιά η οποία έπινε ούτως ή άλλως. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, δεκαετία του 90 και στα Zeros πίναμε το, μην πω, το Βόσπορο. Οι νέες γενιές πίνουν λιγότερο γενικότερα και η πανδημία μάλλον τους διαμόρφωσε και έτσι. Δηλαδή, επέβαλε κάποιες συμπεριφορές, κάποιες συνήθειες. Το να είσαι στο σπίτι κλεισμένος, να μην πολύ βγαίνεις. Και λένε γενικώς ότι η Gen Z δεν πολύ βγαίνει. Δεν ξέρω, εγώ δεν το πιστεύω και απόλυτα αυτό το πράγμα. Και καλημέρα στην Κέλλη. Μόνο, λέει, το Βόσπορο πίναμε. Και τον Κεράτιο κόλπο. Όχι, αυτός είναι πιο μικρός. Λοιπόν, αλλά οι μεγαλύτεροι 50-60-άριδες σε πίνουν, λέει, περισσότερο. Παιδιά, κάπου λίγο κράτη. Βέβαια, αν δεν ήταν και αυτή η γενιά να στηρίξει τις εταιρείες αλκοόλ, στο τέλος θα φούνταραν. Γιατί πλέον με τα μέτρα και με τα μέτρα της τροχέας που σωστά έχουν ληφθεί για το περιορισμό της οδήγησης υπό την επίρρεια, με τα μέτρα αυτά πλέον ο κόσμος δεν πίνει, πήρε πάρα πολύ λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, εγώ τώρα για να βγω έξω σκέφτομαι αυτό. Λέω τώρα, δεν θα πιείς, ας πούμε. Θα πιείς μια μπύρα το πολύ. Και μετά και σκέφτεσαι, είναι η επιλογή ή δεν θα πιείς, ή θες να πιείς και θα πάρεις ταξί. Και εκεί μπαίνει άλλο θέμα στη μέση. Δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς εδώ στο galaxy92.gr, είναι ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μου. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και με την κίνηση. Και φυσικά κάντε follow τον Galaxy στο Instagram, galaxy92fm. Galaxy 92.

0: Hazy Head of Winter από τις Bangles στον Galaxy 92. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Η Kiko Milano, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προστές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr, το Kiko με K. Λέει εδώ στην Ιερά Οδό χθες το πρωί για την προτεραιότητα, ο ένας χύμιξε στον άλλο με τσεκούρι 11 η ώρα το πρωί. Ναι, νομίζω ότι και 6 ώρα το πρωί να ορμούσε το ίδιο θα ήταν, αλλά ναι, 11 η ώρα το περιμένει το τσεκούρι. Το τσεκούρι το περιμένει σε ώρες αιχμής, η αλήθεια είναι. Βασικά να περιμένετε και τσεκούρια εκεί που έχουμε φτάσει, σας το έλεγα και προηγουμένως, μην κάνετε τσαμπουκάδες στα φανάρια. Από μέσα βρίζετε όσο θέλετε. Απ' έξω μην βρίζετε καθόλου. Η Gen Z, εδώ ένας φίλος, είναι επίσης και γενιά με την πιο έντονη αθλητική δραστηριότητα. Ειδικά λέει με τον COVID, ο κόσμος που γυμνάζεται διπλασιάστηκε. Δεν πολύ συμφωνώ για την Gen Z ότι είναι η γενιά με την πιο έντονη αθλητική δραστηριότητα. Μιλάμε για τους πολύ πιτσιρικάβες τώρα. Νομίζω ότι η δικιά μας γενιά και οι millennials είναι πιο αθλητικοί. Δηλαδή, αυτοί που βλέπω εγώ να κάνουν jogging δεν είναι Gen Z. Είναι 50-40, άντε 30. Αυτοί που πάνε για τένις, αυτοί που πάνε για πάντελ, το πάντελ. Αυτό το πράγμα πάλι. Πες μου εσύ. Όλοι έχουμε έναν φίλο που... Όλοι έχουμε έναν φίλο που μας έχει κάνει τα μπαλάκια του τένις ούμπαλα με το θέμα του πάντελ. Εγώ πάω πάντελ και θα είμαστε για πάντελ. Πάμε για κανένα ποτό. Δεν μπορώ, έχω πάντελ. Αύριο θες να πάμε για καφέ. Έχω πάντελ. Θα πάμε για πάντελ. Είμαστε με τους φίλους μας. Κάναμε μια φοβερή παρέα για τα πάντελ. Αυτό που σε παρατάνε για τους φίλους τους στο πάντελ, που είσαι φίλος τους μαζί 30 χρόνια, έχετε φάει ψωμί και αλάτι, τον έχεις κάνει, πώς το λένε, τον έχεις φιλοξενήσει σπίτι σου μετά από μεθύσια, τον έχεις παρηγορήσει στους χωρισμούς τους και στις επαγγελματικές του αποτυχίες και σε παρατάει για τους παντέλιους, τους παντελονάδες, αυτούς που πάνε και παίζουν αυτό το γελίο άθλημα που δεν μπορούν να παίξουν τένις. Γιατί είναι αρκετά φλόροι για τένις, δεν μπορούν να τρέξουν πολύ, να κάνουν από εδώ και από εκεί. Και πάνε στο πάντελ, είναι σαν να παίζεις 5x5 αντί για ποδόσφαιρο. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, τώρα με το πάντελ, μας έχετε ζαλίσει όλοι. Πάντελ, μάθετε μια μόδα τώρα και έγινε αυτό να πούμε. Και ξαφνικά του κάτι τύπη εντωμεταξύ που δεν τρέχανε καν. Ναι, τώρα γυρνάνε με μια ρακέτα στο χέρι.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Ακούστηκε πολύ προσωπικό το τελευταίο, αλλά δεν ήταν, πιστέψτε με. Δεν έχω κανέναν φίλο ο οποίος παίζει πάντελ, ευτυχώς. Και αν είχα θα τον έδιωχνα.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
1: Και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Ελληνικού. Στο κέντρο τα πράγματα είναι δύσκολα και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στη Βασιλή Σοφίας και στην Ελληνική Βασιλεία Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Συγκρού που ξεκινάει η κίνηση πριν τον Νέο Κόσμο και όλα που λέμε και στο χωριό μου. Και όλα. Βαγγέλη, μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Βαγγέλη, πρόσεξε να δεις τι συμβαίνει. Και έβαλε τελεία. Περιμένω τη συνέχεια του μηνύματος. Λέγαμε προηγουμένως για τη Gen Z και το. Τι λέγαμε για την Gen Z, κάτι λέγαμε για, το, για την άφληση. Και το ποτό που δεν πίνουν κτλ. Τώρα όμως προσέξτε τι κάνουν οι Gen Z. Οι Gen Z λέει κάνει, κάποιοι κάνουν ghosting στα ραντεβού τους όταν το ραντεβού τους λέει εκ των προτέρων ότι θα πληρώσουν μισό-μισό. Και καλά τους κάνουνε! Και λίγα τους κάνουν. Πώς έλεγε εκείνος, θυμάστε, στις φωτιές που περνούσαν οι πιτσιρικάδες και βρίζανε το Μητσοτάκι και ήταν μπροστά στην κάμερα και έλεγε «Καλά του λέτε!» Όχι, όχι, δεν είμαι με αυτούς. Καλά τους κάνουν που τους κάνουν ghosting. Που θα πεις από το τηλέφωνο, βρε τσίπι, βρε καρμύρι από το τηλέφωνο ή καρμύρο. Γιατί και γυναίκες θα κάνουν. Που λένε, να σου πω, όταν θα βγούμε, θα πάμε 50-50, θα κεράσεις. Τι λες, το μέρα με την πολιτική ορθότητα και τη woke agenda. Να γίνω λίγο Βελόπουλος, μπορώ. Όχι στο 50-50. Πρέπει να ποινικοποιηθεί το 50-50 στα ραντεβού. Όποιος πληρώνει 50-50 όπως αυτούς στο first dates, πρέπει να τους βάζουν μέσα. Αυτό δεν σημαίνει να πληρώνει συνέχεια ο άντρας. Κάποια φορά που και η γυναίκα. Κάποια φορά.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
5: Επειδή φτάνει η στιγμή να δώσω την τελευταία δωρεάν πρόσκληση, θα δώσω μία διπλή πρόσκληση, παιδιά, ακόμη, γιατί έχουμε δώσει ήδη αρκετές για την πρεμιέρα για αύριο. Τώρα με κάνετε follow στο Instagram στο Βι Χαρισόπουλο, σας κάνω spelling, είναι VH, Βι Χαρισόπουλο. Ο δέκατος που θα με κάνει follow ή δέκατη κερδίζει μία διπλή πρόσκληση για αύριο, είναι η τελευταία που δίνω. Οι υπόλοιποι μπαίνετε στο more.com και κλείνετε τα εισιτήρια σας εκεί όσα έχουν μείνει ακόμη. Έχουμε τέσσερις παραστάσεις, υπάρχουν ακόμη εισιτήρια για αύριο. Να σας πω ότι αύριο έχω την χαρά να έχω ως opener, ως opening, τον έναν από τους καλύτερους νέους κωμικούς, Gen Z, όνομα και πράγμα, από την Κύπρο, τον Ιγνάτιο. Ιγνάτιο, να σου πω το όλο το όνομα, τώρα είναι, θα κουραστείτε. Είναι Ιγνάτιος Παπαθεμιστοκλέους, ρε φίλε. Πραγματικά αυτή η Κύπρη μετά. Τι επώνυμα είναι αυτά. Ο Ιγνάτιος λοιπόν Παπαθεμιστοκλέους, το ξέχασα στην πορεία, είναι καταπληκτικός νέος κωμικός. Θα έχετε την ευκαιρία να τον τσεκάρετε αύριο βράδυ στο θεατράλ, στο Νέο Κόσμο μαζί μου. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Είναι ίσως η πιο αναμενόμενη πρεμιέρα σεζόν που έχω ποτέ, γιατί νιώθω και εγώ πάρα πολύ έτοιμος. Είναι και μια παράσταση που την έχω αγαπήσει πάρα πολύ και ξέρω ότι έχετε αγαπήσει κι εσείς. Και θα είναι και η τελευταία χρονιά που θα παρουσιάζω αυτή τη συγκεκριμένη. Εδώ ένας φίλος μας πληροφορεί. Γίνεται σκηνικό, λέει, τώρα με Σταματίνα και Δημητρακόπουλο στον Α για τη Βύση. Λέει ότι η παραγωγή της Βύση κατευθύνει το δικηγόρο σε ποια εκπομπή θα βγαίνει. Ναι. Okay. Και αυτό είναι ένα καινούριο μπιφ, έτσι. Πολύ ενδιαφέρον. Σε λίγο το όνομα του νικητή.

0: Joan Osborne από τα αγαπημένα 90s με το One of Us στο Galaxy 92. Καλημέρα στην Κέλλη. Να πούμε τον νικητή πρώτα. By the way, στα κυπριακά Κέλλη σημαίνει φαλακρός. Πήγα στην Κύπρο και με λέγαν όλοι Κέλλη, Κέλλη, και λέω θα με λένε από το Βαγγέλη, θα είναι κανένα υποκοριστικό. Και είναι ο φαλακρός στα κυπριακά, είναι Κέλλης. Θέλει να βύχεις όταν λες το κάπα, είναι Κέλλη, Κέλλης. Γενικά θες να βύχεις όταν, ό,τι και αν λες στα κυπριακά. Λοιπόν, κάτσε το μήνυμα της Κέλλης τώρα, όμως έχασα. Η Κέλλη λέει το εξής, λέει, καταρχάς μας φτιάχνει τη διάθεση τη μέρα, είμαστε, λέει, λες και είμαστε όλοι ακροατές, μια παρέα κάπου και πίνουμε καφεδάρα. Ευχαριστώ πολύ, Κέλλη μου. Αλλά λέει, δεν πιστεύω ότι ο Λαζόπουλος βγήκε για να γελάσουμε. Πρώτη φορά έκλαιγα, κυριολεκτικά εννοεί, σε σάτυρα. Με όλο αυτό που ζούμε σε αυτή τη χώρα και να θες δεν μπορείς να γελάς, πρέπει να είσαι ηλίθιος. Και προφανώς το κανάλι του στηρίζει αντιπολίτευση και γι' αυτό ξαναβγήκε προεκλογικά. Δεν συμφωνώ με το... Καλά, ότι δεν γέλασες και έκλαιγες, προφανώς δεν γελούσες γιατί δεν είχες άτυρα. Ήταν ένα πράγμα... Ήταν μελό η εκπομπή, δεν ήταν αστεία χθες. Αλλά όσον αυτό που λες ότι πρέπει να είσαι ηλίθιος για να γελάς με αυτό που συμβαίνει στη χώρα, δεν συμφωνώ. Και είμαι πάρα πολύ αντίθετος στην νοοτροπία και στην συμπεριφορά αυτή που μας έχουν επιβάλει ότι δεν μπορείς να γελάς με τίποτα πλέον στην Ελλάδα. Ποιος είσαι εσύ που μου το λες? Δεν λέω να αναφέρομαι σε ένα Κέλλη μου. Ποιος είσαι εσύ που μου επιβάλλεις να μην γελάω? Θα γελάω με ό,τι γουστάρω. Και όποτε γουστάρω. Και πάντα η Ελλάδα είχε και όλες οι χώρες έχουν δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε περάσει πολύ χειρότερα. Να σας θυμίσω την πενταετία 2010-2015 που πέθαναν άνθρωποι στους δρόμους. Δηλαδή, αν δεν γελάμε τώρα, πότε θα γελούσαμε τότε? Φυσικά και πρέπει να γελάμε. Και αυτή η ενοχοποίηση της σάτυρας και που όλες οι κομικές εκπομπές σατυρικές έχουν γίνει διδακτικές και σου κουνάνε το δάχτυλο, ας πούμε, και κάνουν κήρυγμα, εμένα με βρίσκει αντίθετο. Όταν θες, ακόμα και όταν θες να κάνεις αντιπολίτευση, μπορεί να την κάνεις και σατυρικά και με αστείο και να γελάσει ο κόσμος. Εκείνη η μαγιά. Το να βγαίνεις να κάνεις καταγγελίες και να κάνεις κήρυγμα, το κάνουν όλοι. Δεν το κάνεις μόνο εσύ. Okay.
1: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.

0: Έτσι που με κάνατε και φόρτωσα, δεν είπα την νικήτρια του διαγωνισμού. Η νικήτρια του διαγωνισμού για την παράστασή μου στο θεατράλ είναι η Εύη Καλαντζή. Εύη, θα μπει στο μαγαζί, θα πει γεια σας, έχω μια διπλή πρόσκληση, με λένε έτσι και μπαίνει, δεν χρειάζεται τίποτα. Κασομούλη 30. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος λέει, Βαγγέλη, λέει ρίχτα, μπράβο με την διαπρίσια τοποθέτησή σου. Δεν έβρισε, να ξέρετε, ο άνθρωπος για το θέμα αυτό. Λοιπόν, Βαγγέλη, δεν είπες, λέει, πόσο ωραίος είναι Ρούμπιο, γράφει εδώ η Άννα. Αλήθεια τώρα, βρήκαμε φαν, της, φαν του Ρούμπιο. Τόσο πολύ, τόσο... Πραγματικά, δεν ξέρω, αν βγάλεις τα αυτιά, αν τα βγάλεις, δεν εννοώ να τα βγάλεις του ανθρώπου, αν αφαιρέσεις τα αυτιά από την υπόθεση, είναι ωραίος. Ο Θοδωρής από δράμα. Καταγγέλλω ότι δεν έχεσαι δράμα για stand-up και όποτε έρχομαι Αθήνα δεν είσαι εκεί. Σου έχω ξαναπεί ότι έχω έρθει στη δράμα, αλλά δεν ήσουν εσύ εκεί. Λοιπόν, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να ανέβω δράμα, γιατί. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη μέρα αυτά. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10 και περιμένει τα δικά σας μηνύματα. Να κάνετε follow και τον Galaxy στο Instagram Galaxy 92 FM. Γίνεται χαμός όντως με Βύση, από ό,τι μου γράφετε εδώ και στα πάνε. Τι θα γινόταν δηλαδή, συγγνώμη. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί των εκπομπών. Είναι ψωμάκι κανονικά. Είναι. Αποκίζουνε.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Από εκεί ζούνε και από εκεί ζούμε, για να μην βγάζω την ουρά μου απ' έξω.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητη καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy σε 9 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Αγεφύρωτο φαίνεται το χάσμα στη σχέση Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα μετά τη σκληρή απάντηση της απόλυτης στάρ στον συνθέτη και πρώην σύζυγό της. Η πλευρά της τραγουδίστριας μέσω του δικηγόρου της αναφέρει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη αν ο Καρβέλας της απαγορεύσει να τραγουδήσει τις συνθέσεις του. Αν αυτό συμβεί, θα είναι το μόνο θετικό από την όλη υπόθεση. Σε μια ιστορική ομιλία του στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου. Λογικό, υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που δεν έχει πει ποτέ όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μενού του επίσημου δείπνου χθες περιλάμβανε ψωμί με λάδι, φάβα και ντολμά με θαλασσινά με ψάρι. Μετά από αυτό το έσχος, ο Ρούμπιο μάλλον άλλαξε γνώμη για την προηγούμενη δήλωσή του. Τέλος, στη συνεργασία τους με τον Αντένα έβαλαν η Ράδιο Αρβίλα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Επιτέλους, ξεκούραση για την τριάδα των Σαλονικιών που εργάζονταν σκληρά επί 6 ολόκληρους μήνες το χρόνο. Θα ήθελα πολύ να είμαι.
6: Που είσαι φιλίλη.
7: Καλέ, είσαι καλά.
6: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιτικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
8: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιτικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
9: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
9: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
10: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
9: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
11: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία.
7: Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
15: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
16: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
17: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
18: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
19: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
20: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
21: Galaxy 92.
5: Λιντζόν και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mammutglue.mastorema.gr. Καλημέρα στον Αλέξανδρο και τη Βίκη και την κορούλα του, την Τζορτζίνα, που μας ακούνε. Τι ήθελα να πω. Α, ναι. Χτες είχαμε first dates, δεν το σχολιάσαμε γιατί είχαμε λαζοπουλιάδα σήμερα, ο οποίος βέβαια από ό,τι διαβάζω εδώ έσκησε, έκανε εικοσάρια. Είχαμε χτες ένα φοβερό ζευγάρι. Ο ένας ήταν από το Κιλκίς, η άλλη ήταν από το Θεσσαλονίκη, αλλά μιλούσε λίγο έτσι, στα ίστι. Και τη λέει αυτό, λέει, έψαξε ποτέ κινητό άντρα. Πρώην σου, και λέει αυτή, ναι, είχα ψάξει το κινητό του και βρήκα ότι αυτός ήταν κρυφός γκέι. Και λέει αυτός, ακραίο. Ακραίο. Λέει σοβαρά, λέει απίστευτο, λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω, λέει ο Κλικισιώτης. Και του λέει Σαλονικιά, ναι, ήταν γκέι, γιατί είδα ότι ακολουθούσε πολλούς λογαριασμούς γκέι αγοριών. Βέβαια αυτό δεν χρειάζεται να ψάξεις το κινητό για να το βρεις. Δηλαδή... πρέπει αρκεί να μπεις να δεις ποιους ακολουθεί, να πούμε στην κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν το είχε σκεφτεί. Επίσης μάλλον το παιδί μπορεί να μην ήταν, μπορεί να ήταν straight και μετά να βγει και μαζί της και να σου λέει, άμα είναι έτσι οι γυναίκες θα το γυρίσω. Γιατί άμα είναι έτσι και θα μιλάει άλλη έτσι και ναι, και ο άντρας πρέπει να πληρώνει πάντα. Μετά ήταν ένα άλλο ζευγάρι, πιτσιρικάδες, οι οποίοι η μία ήταν, του την έλεγε, παιδιά, πραγματικά τι ευνοχιστικές είναι ορισμένες. Βγήκαν οι άλλοι ραντεβού, αυτός ήταν ευγενέστατος, αυτά γλυκός, και λέει, είσαι πολύ γλυκούλης, δεν ξέρω. Και να σου πω κάτι, είσαι πάρα πολύ. Δηλαδή, ήθελε και λίγο κάποιον πιο αλητήριο αυτή η ένταξη. Τέλος πάντων, εμφανισιακά να μην εκφραστώ, δεν είναι ότι. Θέλω να πω και πολύ τη έπεφτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και λέει, πιάσα κουβέντα για Pokémon, ρε φίλε. Λέει, μαζεύει κάρτες Pokémon. Στο πρώτο ραντεβού τώρα αυτά. Ζουν ανάμεσά μας αυτοί όλοι. Είναι φοβερό, έτσι. Γεια σου, Έλλη, που μας ακούς με τον έφηβο ιό. Καλημέρα, φιλέ, τι γίνεται. Πώς πάει, τι παίζει, τι ζυπέ. Λοιπόν, αυτά. Galaxy92.gr τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Χρυσάνθη που μας ακούει στο μετρό καθημερινά. Καλημέρα στην Λίνα, που θέλει να στείλει πολλά φιλιά στον τόπο καταγωγής της, στην Άξο και στην Ηλιούπολη που είναι εδώ γειτόνισσα. Sixpence Now the Richer, David Usher και Roy Orbison έρχονται στον Galaxy 92 μαζί και ο Bruno Mars. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
22: Galaxy 92.

0: Όταν μου στέλνετε τέτοια μηνύματα, πραγματικά με πιάνετε, το ευαίσθητο σημείο. Μου λέει, στέλνει η Εύη εδώ που κέρδισε το διαγωνισμό για τα εισιτήρια. Λέει, ήμουν πολύ στεναχωρημένη σήμερα και όταν άκουσα για το διαγωνισμό ήμουν σίγουρη ότι θα κερδίσω. Δεν είναι φοβερό, καμιά φορά είναι καρμικό που λένε. Ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα, αλλάξουμε θέμα, αλλάξουμε κλίμα. Ανέφερε στην ομιλία του ότι έκανε πλάκα βασικά, αστειεύτηκε με το μαλλί του που αραιώνει. Εντάξει ρε φίλε, είσαι 80 χρονών, εμείς τι να πούμε, μας έχει πέσει το μαλλί από τα 25, πραγματικά δηλαδή. Και ήταν λέει σε μια ομιλία, τώρα είδα το βίντεο και σας το περιγράφω, προσπαθούσα να μιλήσει στον κόσμο και κάποια φάση γύρισε πίσω και είδε λέει ένα πλάνο, ένα καθρέφτη, δεν ξέρω πώς είδε, είδε ότι πίσω έχει αρχίσει να πέφτει το μαλλί. Έχει κάνει αυτό που λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, το λέμε τη φαλάκρα ροξ, ροξάκι. Γιατί είναι σαν το γλυκό το ροξ, δεν ξέρω αν ξέρετε. Στην Αθήνα το ροξάκι, τα ροξάκια, ναι. Λοιπόν, τι ωραίο γλυκό, by the way. Να είχαμε ένα ροξ τώρα, το σκίζαμε όμως κανονικά. Όχι ροξάκια μικρά, ροξ μεγάλο. Εμείς το τρώμε στη Θεσσαλονίκη, το τρώμε μεγάλο. Με την καλή έννοια. Και λέει ο Τραμπ, λέει... Πόπολα, γιατί δεν μου είπατε ότι έχει πέσει λέει, το μαλλί μου από πίσω, λέει να μην βγω. Προφανώς θα έχει κάνει ένα σπρέι να φτιάξει και λέει. Και έκανε πλάκα, λέει. Δεν είναι καλά νέα αυτά, δεν είναι καλές ειδήσεις. Έχει μια ανθρώπινη πλευρά. Είναι αυτός που είναι, αλλά είναι αυτό που γοήτευσε και τον Αμερικανό και τον ψήφισε. Γιατί ο Biden, καταρχάς ο Biden ήταν ένα βήμα πριν τον τάφο. Πέρα από αυτό, ο Τραμπ μέσα σε όλη αυτή την κοινικότητα και την έλλειψη ορίων που τον διακατέχουν και τον χαρακτηρίζουν, έχει μια ανθρώπινη πλευρά που καμιά φορά είναι πιο κοντά στο ψηφοφόρο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ένα χάρισμα το οποίο δυστυχώς το έχουν και οι πολιτικοί, οι οποίοι δεν είναι καλοί για τον τόπο αυτό που λένε. Τούτο τον τόπο. Καλημέρα, Δήμητρα, σε ευχαριστώ. Όλοι έχουμε βγει αποτυχημένο ραντεβού, λέει εδώ ένας. Μία, βγήκαμε έναν που ήρθε να με πάρει από το σπίτι με ένα μάξι σαν το Batmobile και μανικετόκουμπα. Και εγώ ήμουνα με τζιν και σκίσιμο και σανδάλι. Και τώρα, σανδάλι με τζιν. Πώς, γιατί? Δηλαδή, το Batmobile εξαφανίστηκε από την εικόνα μετά που μου το έπεσε αυτό. Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός που ήρθε με Batmobile και μανικετόκουμπα, εσύ δεν τον είχες δει ποτέ σου, δηλαδή. Εμφανίστηκε, ας πούμε, από τον ουρανό ξαφνικά, είδες ότι είναι περίεργος. Ήτανε normal στις φωτογραφίες, γιατί μάλλον από social γνωριστήκατε. Στο Instagram τον έβλεπες, δηλαδή, χωρίς πουρα και γυαλιά ηλίου και αερολόγια ακριβά και τέτοια. Ήταν ένα ταπεινό χαμομηλάκι και έσκασε, δηλαδή, στο σπίτι με Batmobile. Αυτό δεν θα μας πεις τώρα. Θέλω περισσότερες λεπτομέρειες, δεν θα μου ξεφύγεις έτσι.
1: Galaxy 92.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μαμούτ!
2: Ναι ρε κολλητέ, Μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: I just might. Ο Bruno Mars στο Galaxy 92, τον οποίο Bruno Mars τον είδε, λέει, ο Αργυρός μαζί με την σύζυγό του, πήγαν και είδαν Bruno Mars. Φαντάζομαι θα ανταποδώσει και ο Bruno Mars, θα έρθει να δει και ο Κωνσταντίνο Αργυρό. Συγγνώμη. Λέει, συνεχίζει εδώ η φίλη αυτή, μιλάμε τώρα για το first date. Η Ιωάννα ρωτάει, είναι, λέει, η αγαπημένη σου εκπομπή το first date, Βαγγέλη? Εννοείται ότι είναι η αγαπημένη μου εκπομπή το first date. Μετά το κάτι ψήνεται, βέβαια, που είμαι εγώ. Να μας βλέπετε 5:30 κάθε μέρα στον Αντένα, αλλά το first date το αγαπώ, η αλήθεια είναι. Και να μου στέλνετε για το first date και άλλα για ζευγάρι, γιατί δεν μπορώ να το δω όλο. Είναι και, ξέρεις, πρέπει να ξυπνώ και νωρίς, να κοιμάμαι νωρίς. Και λέει εδώ η φίλη αυτή που βγήκε με τον τύπο με τον Batmobile, δεν είχε, λέει, πολλές φωτογραφίες από social. Βγήκαμε σε ένα μαγαζί που εκείνος πρότεινε, δεν το ήξερα και είχε πορτιέρι, με κοιτούσε σαν παρακατιανή. Εγώ κοντό μαλλί ροκ και αυτός κλαρινογαμπρός. Και άντε εσύ παραπλανήθηκες. Αυτός τι σου βρήκε αφού ήταν αυτό το στυλ? Και, γιατί το λύσαμε το. Μάλλον δεν το λύσαμε. Την εκφράζαμε την απορία ότι εσύ τι του βρήκες. Αυτός πάλι. Οι άλλες μέσα, λέει, φορούσαν φορέματα με παγέτες και βγήκαμε, σκέψου, λέει, 8:30, όχι αργά. Πού πήγατε, ρε φίλε, σε ποιο μαγαζί ήταν με παγέτες 8:30 ώρα? Επίσης δεν είχαμε τίποτα να πούμε, ήταν τόσο βαρετός, δηλαδή έλεος. Και μετά από καιρό μου στέλνει ότι θα μου αποδείξει πως με θέλει, και όσο έστειλε σε εσένα, άλλο τόσο έστειλε σε μένα. Να σου πω κάτι, κορίτσια, μετά από όλα αυτά, δεν απορώ που έχετε απογοητευτεί και λέτε δεν υπάρχουν άντρες. Όπως βέβαια τρώμε και εμείς διάφορα άκυρα από τις γυναίκες. Αλλά όταν ακούω κάτι τέτοια θέματα, ας πούμε τώρα ο άλλος πήγε εκεί πέρα κλαρινογαμπρός, που ήταν εντελώς διαφορετικό το στυλ. Την πήγε στα καλύτερα για να σε εντυπωσιάσει προφανώς. Δεν φαντάστηκε ότι δεν θα εντυπωσιαζόσουν από κάτι τέτοιο. Και μετά. Α, οκ. Okay. Μούστιλε που πήγανε. Μάλιστα, κατάλαβα. 8:30 ώρα ήταν με παγέτες εκεί. Αλήθεια, πάω και εγώ εκεί πέρα γι' αυτό. Τώρα, ακούστε εδώ, παιδιά, έκτακτη είδηση. Το Instagram σκέφτεται, εξετάζει το ενδεχόμενο να βγάλει μια νέα εφαρμογή χρήση, εν πάση περιπτώσει, που θα διαβάζεις μόνο και δεν θα κάνεις like, ούτε σχόλια, ούτε follow. Και αυτό διότι προσπαθούν να προλάβουν αυτό που κάνετε κατά λάθος ή που κάνουμε κατά λάθος όταν κάνουμε stalking σε κάποιους λογαριασμούς, όταν στοκάρουμε κάποια accounts και εκεί που βλέπεις τη φωτογραφία πατάς κατά λάθος like. Οπότε, λέει, που έχει φτάσει, ξέρω, στο 2017, ξέρω, και κάνεις like σε μια φωτογραφία 2017 και το βλέπει η άλλη και λέει stalker. Οπότε το Instagram εξετάζει το ενδεχόμενο, λέει, να βάλει μια λειτουργία που να είναι read only. Να μπορείς, δηλαδή, μόνο να δεις χωρίς να κάνεις like, για να προφυλάσσεται ο χρήστης από το ατίθασο αυτό δάχτυλο. Ακούστηκε κάπως αυτό.
1: Galaxy 92.

0: Sleeping Satellite, ο κοιμόμενος δορυφόρος. Θα μπορούσε να είναι ο δορυφόρος της Ελλάδας αυτός. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας δορυφόρος ο οποίος θα παίρνει και κάναν υπνάκο, θα είναι ο ελληνικός, φαντάζομαι. Δεν κάνει να λέμε τέτοια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ακούω από το 2002, λέει, σε Νήτρο με Μαριλού, Μίνα και ειδήσεις με Πάνο Λάκατζη. Πήγαινα από Αγία Παρασκευή στον Πειραιά για δουλειά, τότε και χόρτανα καλαμπούρια. Τι ωραία τότε, νιάτα, ε. Ήμασταν νέοι άνθρωποι τότε. Αχ, τώρα πολύ με έτσι, προκάλεσε νοσταλγία. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.30.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Τα Lee Drogerie έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Lily θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Lily τροχό της και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Lily Drogerie Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
11: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.
13: Το οποίο λέει θα μπλοκάρει... Μάλλον δεν θα επιτρέπει σε αυτούς που παίρνουν επίδομα ανεργίας να το ξοδεύουν σε αλκοόλ, τσιγάρα και στοιχήματα. Τώρα δεν έχει σχέση βέβαια με αυτό που είπε ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης είπε ότι, πώς το λένε, να παίρνουν 2 μήνες σε επίδομα ανεργίας. Εκεί το κόλλησα εγώ τώρα, με αυτή την έννοια ίδιο. Και εγώ στην αρχή σκέφτηκα ότι μπράβο της, ας πούμε καλά κάνει, γιατί αν παίρνει κάποιος επίδομα ανεργίας πρέπει να το παίρνει για να... να μην πληρώνει η κυβέρνηση δηλαδή για να πίνει ο άλλος και να καπνίζει και να παίζει στοίχημα. Απ' την άλλη βέβαια, άμα είσαι άνεργος, τι θες να κάνεις? Να πιεις, να καπνίσεις και να παίξεις στοίχημα. Γιατί μήπως το επίδομα ανεργίας φτάνει για να κάνεις και τίποτα άλλο, πέρα από το να ικανοποιείς βασικές ανάγκες, όπως να πληρώσεις το ενίκιο ή να πάρεις φαγητό, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ. Και αν σου φτάσουν, δηλαδή δεν φτάνει που είμαι άνεργος, θα μου πεις και τι θα κάνω το επίδομα, ούστα από εδώ, ρε. Αυτή το μεταξύ. Είναι λίγο ανόητη η συντηρητική, διότι ο άλλος που έχει βγει στη Βρετανία είναι ο Τσίπρας της Αγγλίας και δίνει παντού. Τον αγαπάνε όλοι, είναι ένας πάρα πολύ επικοινωνιακός τύπος ο Μπέρναμ και βγαίνει αυτή τώρα εδώ η ξινή να μας πει τι θα κάνουμε το πίδομα ανεργίας. Σιγά με σε ρωτήσουμε. Θωμά από γουδί, μη μου στέλνεις για περούκιας και παψωμαλιάδες Έλληνες, δεν κάνει να τα πω στον αέρα. Εξάλλου για το συγκεκριμένο που στέλνεις, όλοι ξέρουμε ότι κάτω από την περούκα υπάρχει μια καράφλα. Αυτή, άλλο ένα πράγμα που θα έπρεπε να ποινικοποιείται στην Ελλάδα. Αυτοί που φοράνε περούκες και δεν δέχονται την καράφλα. Εγώ ως καραφλός γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω αν με πιάνετε.
12: Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
12: Galaxy 92.
15: Amazing music.
13: Τα τελευταία σας μηνύματα στο galaxy92.gr, κάντε και follow τον Galaxy στο Instagram, Galaxy92FM παρακαλώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: It's a sin. Αμαρτία, Pet Shop Boys στον Galaxy 92. Θα μπορούσα να έχει γραφτεί για αυτή από την εκπομπή. Βαγγέλης Χαριζόπουλος μέχρι τις 10. Τι ώρα φεύγει ο Αμερικάνος, ρε Βαγγέλη, λέει ο Άρης. Δεν κουνιέται τίποτα, είμαι κολλημένος στο Caravel. Νομίζω ότι λογικά πρέπει να έχει φτάσει στο αεροδρόμιο εδώ και ώρα, έτσι. Γιατί είπαν 7 με 10, ξέρω εγώ. Τώρα βέβαια όλο αυτό είναι, ξέρεις, είναι και λίγο ντόμινο η φάση. Ξεκινάει κάπου η κίνηση, μετά μεταφέρεται αλλού κτλ. Πού πήγαν, λέει, τελικά η ακροάτρια με τον άλλον, λέει, να μην πάμε κι εμείς, γιατί δεν μου αρέσουν οι γυναίκες με παγέτες. Καλά, εντάξει, δεν είπαμε και να ενδώσεις. Γεια σου, Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει εδώ ένας, καλημέρα, Βαγγέλη, οι τρίχες σου προτίμησαν την εθελουσία έξοδο από τη λευκή ατίμωση. Ωραίο. Λοιπόν, διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον εδώ μέσα σε αυτά που έχει πει ο Δημητρακόπουλος για την ιστορία με τη Βύση και τον Καρβέλα. Και λέει εδώ ότι στην συναυλία υπήρξε ζημία πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ που τα κάλυψε ο Κούστας. Το οποίο χθες, να σας πω την αλήθεια, τώρα πέστε να με φάτε, κοροϊδέψτε με, μου το είπε ο κουρέας μου. Ναι, έχω κουρέα, εντάξει, και οι φαλακροί κουρευόμαστε. Μου το είπε ο κουρέας μου, καλημέρα Γιώργο, και μου λέει, ρε εσύ, αφού λένε, λέει, ότι μπήκε μέσα, λέει, η Βύση. Και του λέω, γυρνάω εγώ με ύφος κιόλας, σου το είπα. Τι βλακίες είναι αυτές, εσύ, Γιώργο? Είναι δυνατόν να μπει μέσα η Βύση με όλο αυτό που έκανε με 95.000 θεατές? Εδώ πάντως έτσι λέει ο δικηγόρος της, ότι βέβαια δεν ξέρω. Τώρα αυτό είναι ισχυρισμός του δικηγόρου. Μπήκαν, λέει, πάνω από 4 εκατομμύρια ζημία. Πόσο πλήρωσαν για την παραγωγή αυτή, ρε φίλε? Γιατί με ένα πρόχειρο υπολογισμό, από αν πει 95.000 κόσμος, με να πει, ξέρω εγώ, 30 ευρώ μέσο όρο, δεν θα βγαίνει ένα 3 εκατομμύρια, 2.800 κάπου εκεί τα βγάλα. 4 εκατομμύρια ζημία ευρώ. Όσα ζητάει ο Καρβέλας, λέει, είναι στην ουσία βάση μας. Το ηρόδιο και το καλυμάρμαρο που υπήρξαν κέρδη, τα μισά δόθηκαν στον Καρβέλα, είπε ο Δημητρακόπουλος. Τι το κάναν στο ΆΚΑ τότε, αφού δεν βγάλαν κέρδη, για να κάνουν το σοου μόνο? Το φοβερό είναι ότι, ρε, απροκάλυπτα τα site, ξέρεις αυτό που λέγαμε, ρε παιδί μου, χθες, ότι αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί των μέσων για όλο αυτό το Κράμερ εναντίον Κράμερ που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Γράφει το πρώτο θέμα πάνω αριστερά, που γράφει κάποια έτσι μότο. Λέει, έτσι, έτσι, ξεκατίνιασμα. Πω, πω, το λένε εξόφθαλμα, έτσι, εντελώς in your face. Αυτά με την Άννα και τον Νίκο. Ναι, εντάξει. Δήμητρα, δεν ξέρω. Τώρα αυτό είναι δική τους απόφαση. Τώρα με ρωτάς και εσύ για πράγματα. Αλλά εδώ λέμε για, για τη ζημία της συναυλίας.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Ρε φίλε, κοίτα να δεις που πέρασε η ώρα τώρα. Ήμουν έτοιμος να σας πω και άλλα θέματα. Αλλά καλημέρα στην Ντέμι, λέει: εμείς δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε και ακούμε για εκατομμύρια, λες και είναι στραγάλια. Ε, τι να κάνω, αφού πάνε και τα δίνουνε τώρα, τι. Υπήρχε, λέει, στήριο και 400 ευρώ, το ξέρω, το μέσο όρο, λέω, παιδιά. Κάπου εδώ σας αφήνω, σας κουνά το μαντήλι, τελείωσε ο σινεμάς. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Αύριο Παρασκευάρα, έτσι. Λοιπόν, κλείστε εστία για την παράσταση αύριο, μην ξεχνιόμαστε. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν και η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Μην ξεχνάτε Galaxy 92FM, το Instagram μας. Κάντε follow και δεν θα χάσετε. Να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη. Υπομονή για την κίνηση, όλα θα περάσουν. Τα λέμε πάλι αύριο, φιλιά.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Το μάνα είναι μόνο μία, δεν είναι απλά μία έκφραση. Είναι μια βαθιά αλήθεια. Η μητέρα είναι ο πρώτος άνθρωπος που μας κρατά αγκαλιά, μας

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Τα Lee Drogheri έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Lily θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Lily τροχότη και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Lily Drogheri Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sports. Go Figgly Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
12: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Τώρα πώς μας ήρθε η έμπνευση να σας πούμε good morning με το Die For You.
1: Θα περίμενα να ξεκινήσουμε με το θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αυτό μάλιστα, ναι. Τώρα ναι. Πήγαμε πολύ πίσω. Πώς έγινε αυτό?
0: Επειδή δεν παίζει, πήγαμε σε ένα team το οποίο μας χάρισε έτσι πολύ ωραίες στιγμές. Και...
1: και όλα καλά. Μας αρέσει. Όλα καλά. Εγώ δηλαδή λοιπόν, που είχα να το ακούσω πολύ καιρό, μου άρεσε τώρα έτσι πώς το άκουσα.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Μ' αρέσει που σου αρέσει αυτό το παγωτό. Το θυμάστε τη διαφήμιση? Όχι.
0: Πώς δεν τη θυμάμαι.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα 5η, 8 το Οκτώβρη, λίγο το χαλάκι σας παρακαλώ, κύριε.
0: Το χαλάκι ήρθε, ναι. Να ρίξουμε από κάτω και λίγα σκουπιδάκια, ναι. Και να πούμε ότι η κόντρα αυτή δεν έχει προηγούμενο.
1: Ναι, δεν το περίμενα σε καμία λοιπόν, περίπτωση. Δεν υπήρχε.
0: Εσύ
1: πώς
0: το σκέφτεσαι, να πω λίγο την.
1: Άντε, κάνε μια εισαγωγή. Πάμε.
0: Την εισαγωγούλα μου, πώς το σκέφτομαι. Πάμε. Είναι ο Καρβέλας ό,τι είναι.
1: Είναι, μαζί.
0: Είναι η Ανούλα ό,τι είναι με τον Καρβέλα, ό,τι είναι.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Μια, να μην πω το επίθετο, συναυλία είναι.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός, ό,τι και να είναι, είναι αναπόσπαστο κομμάτι και της προσωπικής σου ζωής.
1: Βέβαια.
0: Και κυρίως της επαγγελματικής ζωής.
1: Ήρθε και έδωσε το γλυκό, βρήκαν ο ένας τον άλλον και έγινε αυτό που
0: προχώρησε
1: έγινε.
0: Η μπουγάδα.
1: Μπράβο.
0: Καθάρισαν τα ρουχαλάκια, γλώσσαμε, είναι ωραία. Κάνεις μια συναυλία την οποία δεν υπάρχει προηγούμενο.
1: Σωστά.
0: Είναι και εμβληματική για του Καλλιμάρμαρου, δεν μπορώ να πω. Αλλά ναι, εδώ ναι, πάμε
1: ναι, ναι,
0: σε άλλο.
1: Γι' αυτό πήγαμε στο άλλο. Ναι.
0: Okay. Είναι αυτός ο άνθρωπος που είναι.
1: Ναι.
0: Όχι σε συναυλία, πιο πριν.
1: Ναι.
0: Προσωπικά.
1: Δεν μπορούσε να γίνει αυτό.
0: Νίκο, είναι μεγάλη μου χαρά.
1: Ναι.
0: Στην είσοδο γνωρίζουν 10 θέσεις έχω στα VIP που να είσαι ξέχωρα, να είσαι όμορφα και ωραία.
1: Να.
0: Σωστά.
1: Δεδομένο.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να ήταν. Ναι.
0: Ξεκινάει. Πάει. Πες ότι στράβωσε. Το κάνανε, δεν ξέρω. Είχαν άγχος κόντρα. Όχι, είχαν άγχος αλλού το μυαλό κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι η αδερφή της.
1: Ναι.
0: Πάει να μπει ποιος ο Καρβέλας. Στη ναι. συναυλία της Βύση.
1: Ναι.
0: Και τη λέει η Νίκη η αδερφή της ότι ναι, είμαι ενήμερη, δεν μπορείς.
1: Να.
0: Πάνε στο ταμείο και κόψε.
1: Να.
0: Που δεν έχει.
1: Mm-hmm.
0: Πώς το εκλαμβάνεις εσύ?
1: Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει πριν τη συναυλία σίγουρα. Δεν
0: δηλαδή...
1: ήταν. Φαντάζομαι ότι η σχέση κάπως είχε σπάσει
0: και ο άλλος
1: κάπως
0: είναι
1: ανόητος
0: και ξεκινάει και πάει αυτό το πράγμα
1: αυτό.
0: Να...
1: Δεν είναι όμως και εντελώς παράλογο ο Χ. Καρβέλας, που δεν είναι ο Χ. Καρβέλας, είναι ο Καρβέλας με την Άννα Βύση, να πάει στη συναυλία.
0: Άρα...
1: και να υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Άρα...
1: πώς το εξηγείς, δεν μπορώ πραγματικά το
0: άρα...
1: σκέφτομαι και δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν ήξερε πριν, εκεί έφαγε την ήττα.
1: Δεν ήξερε.
0: Αν ήξερε, θα το πήγαινε αλλιώς. Θα έδινε έμεσα μια πληροφορία, θα τον πετύχαινε ένα συνεργείο και θα έλεγε μα δεν είστε στη συναυλία.
1: Ναι.
0: Και θα έλεγε όχι, απαξιώνω να πάω για αυτό το λόγο και για τον Α και τον Β.
1: Ναι. Πολύ χοντρό, δεν ξέρω.
0: Και στο Καλλιμάρμαρο τη είχε απαγορεύσει να. Του κόντρα δεν το είπε και κάποια τραγούδια τα οποία δεν είναι δικά του.
1: Mm-hmm.
0: Είπε μόνο δικά μου.
1: Στο Καλλιμάρμαρο?
0: Ναι. Δηλαδή είχε ξεκινήσει αυτό, αν θέλει, το.
1: Ναι.
0: Έτσι, το μυστήριο ας πούμε από τότε.
1: Κάτι πάμε λοιπόν, μεταξύ τους
0: πάμε
1: τώρα.
0: Λοιπόν στο σήμερα.
1: Πάμε.
0: Είναι στο άνθος της ηλικίας η Ανούλα.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να το πούμε και αυτό. Εντάξει, λέμε τι λέμε. Mm. Αλλά δεν είμαστε και στα ντουζέκια μας ρε παιδιά. Τι mm-hmm. αν κάνουμε δηλαδή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Διατηρείται, ξεδιατηρείται, κάνει τι κάνει. Τα κοντέρ γράφουν. Τι να
1: Σωστά.
0: κάνουμε. Και τώρα θα είναι με το Φίβο και το Θεοφάνος. Τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα. Αυτή και η μισή Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αφήνει τον τρελό τον Καρβέλα.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα μπορούσε να έχει προηγηθεί μεταξύ τους. Πόσο νωρίτερα τα σπάσανε. Γιατί τα σπάσανε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ ούτε καν να το φανταστώ.
0: Τίποτα.
1: Αυτό πάντως δεν περίμενα να το ακούσουμε ποτέ.
0: Ναι, το είδαμε και αυτό.
1: Να ορίστε, ζήσαμε να τα ακούσουμε. Χρόνια
0: λοιπόν,
1: πολλά στην Πελαγία.
0: Και στον Πελάγιο.
1: Και στον Πελάγιο.
0: Και στα Πέλαγα.
1: Και στα Πέλαγα.
0: Αρμενίζουμε
1: ναι.
0: στα Πέλαγα.
1: Τι ωραία που περνάμε εδώ στο δημοτικό.
0: Λοιπόν, πάμε. Σήμερα τι γράφει το ημερολόγιο? Γράφει 8η ημέρα του Οκτώβρη.
1: Πολύ ωραία, η μάγια διαφωνεί.
0: διαφωνεί με τα περιστέρια που μας κουτσουλάνε τις πινακίδες.
1: Πολύ σωστά. Παγκόσμια ημέρα όρασης.
0: Τι όρασης, ενόρασης?
1: Κατά της τύφλωσης.
0: Όραση. Okay. Κατά της τύφλωσης.
1: Έχεις με οποία φοράς γυαλάκια? Όχι,
0: Αφού είμαι τσακάλι εγώ, τα φτιάξα όλα.
1: Α, μπράβο, ναι. Όντως τώρα το σκέφτηκα, ποτέ δεν έχω δει τίποτα.
0: Αιτομάτης εδώ.
1: Κοίτα να δεις τι γίνεται, μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά για την σημερινή ημέρα. Όμως επειδή μας πήρε ο Καρβέλας από το τηλέφωνο και λέει, παιδιά, σταματήστε να ασχολείστε, σας παρακαλώ, το πράγμα έχει λήξει, πάμε να ακούσουμε μια άλλη τραγουδάρα.
1: Πάμε να ακούσουμε. Έτσι. Και αυτός κι αν είναι στα ντουζένια του. Στο Βιετνάμ έγινε ο κακός χαμός. Τι γίνεται με αυτό το παιδί?
0: Πιο από όλα.
1: Άλλο παιδί
0: θα πάμε αλλού τώρα, μετά.
1: Ναι, το είδα Άρμι, αλλά ήταν... πάμε.

Θα σας γυρίσω λίγα χρόνια πίσω στη συνέχεια. Θα αναφερθούμε σε μια είδηση που θα μας πάει σε ένα καλλιτέχνη που αγαπάμε ιδιαίτερα. Για την ώρα, Bebe Rexha και Snoop Dogg εδώ στον Paradise Radio.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι στην πιο όμορφη παρέα του Paradise 903. Ξέρετε γιατί είστε η πιο όμορφη παρέα του Paradise 903. Όλοι εσείς εκεί έξω είμαστε μαζί καθημερινά, ανταλλάζουμε απόψεις, συζητάμε, μοιραζόμαστε θέματα, μοιραζόμαστε τις ανησυχίες μας, όλα όσα μας ανησυχούν και μας απασχολούν τα συζητάμε μαζί παρέα. Λοιπόν, εγώ γι' αυτό υπενθυμίζω συνεχώς τους τρόπους επικοινωνίας 2541-078-671. Θα πάμε σε λίγο κινηματογράφο, θα σας πάω μία βόλτα και μέχρι την Pizza Fan για να μοιράσω έτσι δωράκια πολύ αδελαστικά. Έχω καινούργιο δωράκι από την Pizza Fan. Θέλετε να πάρετε μια μικρή γεύση για να δείτε τι σας περιμένει. Λοιπόν, one high protein pizza, one protein salad και one tropical bite. Το λέω με προφορά γιατί έτσι πρέπει να το λέω, μου είπαν, οπότε το λέω και εγώ με αυτή την Αμερικανιά. Ξέρετε, yeah, good morning, Xanthi. Εδώ είμαστε παρέα με την Pizza Fan. Φαντάστε να βγαίνω και να μιλάω κάθε μέρα έτσι. Λοιπόν, θα σας πω περισσότερα σε λίγο για το δώρο. Προς το παρόν θα σας στέλνω σε ετοιμότητα γιατί την κατάλληλη στιγμή πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε αυτό το υπέροχο δωράκι. Λοιπόν, καλημέρα από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Κατεβάστε την εφαρμογή μας στα κινητά. Ταξιδεύουμε παρέα καθημερινά όπου και αν είστε και το πρωινό το απολαμβάνουμε μαζί εδώ στους 90,3. Καλώς ήρθατε και πάλι όπου και αν είστε, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Λοιπόν, Bob Marley ακούμε τώρα. Ναι, καλά ακούσατε. Θα σας πάω στο 1980. Όπου σαν σήμερα τι συνέβη, ακούστε τώρα. Σαν σήμερα το 1980 ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή. Μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο δυστυχώς θα πεθάνει 7 μήνες μετά. Τι να πω για τον άνθρωπο αυτό, ο τραγουδοποιός από την

Ιαμαϊκή, Τζαμάικα, έτσι, που διεθνοποίησε ουσιαστικά τη μουσική ρέγγε και την κουλτούρα των Ρασταφάρι. Πολύ αγαπημένη προσωπικότητα. Ο Μπομπ Μάρλι, λοιπόν, γεννημένος το 1945 σε χωριό Nine Miles ως Ρόμπερτ Νέστα Μάρλι. Έτσι, να πούμε ότι ήταν γιος του 50χρονου Άγγλου λευκού στρατιωτικού Νόρβαλτ Σινκλέρ Μάρλι και της 18χρονης Σιντέλα Μπούκερ, μιας ντόπιας μαύρης. Λοιπόν, είναι πολύ ιδιαίτερη ιστορία γενικότερα, τα βιώματά του, το πώς γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε, το οικογενειακό του περιβάλλον, το ότι ο πατέρας του ζούσε στο Λίβερπουλ, αλλά τον βοηθούσε οικονομικά από μικρό, τον ίδιο και την μητέρα του, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ήτανε μαζί και η μητέρα του βέβαια αναγκάστηκε σε πολύ μικρή ηλικία να μετακομίσει πίσω στο Kingston συγκεκριμένα, και όλο αυτό έγινε λόγω έλλειψης χρημάτων. Γενικότερα πέρασε δύσκολα, ναι, μεν τον στήριξε ο πατέρας του οικονομικά μόνο, έτσι, η ζωή του ήταν μυστήρια. Λοιπόν, και ο χαρακτήρας του βέβαια, όλη η πορεία της ζωής του γενικότερα, να καταφέρει να επιβιώσει αυτός, η οικογένειά του, η μητέρα του και όλα τα σχετικά, υπήρξαν πολλά εμπόδια. Εμπόδια της τότε εποχής. Μιλάμε τώρα για τους λευκούς, μιλάμε για τους μαύρους, ο διαχωρισμός και όλο αυτό που συνέβαινε τότε. Λοιπόν, πολλά μπορούμε να πούμε. Υπάρχει ένα υπέροχο βιβλίο για το οποίο θέλω να σας μιλήσω κάποια στιγμή, που αν θέλετε μπορείτε να το διαβάζετε. Δεν χρειάζεται να είσαι φαν του Bob Marley, έτσι, γενικότερα της ρέγγε μουσικής. Εντάξει, εμένα αυτές οι βιογραφίες γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ, είτε τις βλέπω στον κινηματογράφο είτε τις διαβάζω. Οπότε όταν έχω κάτι στο μυαλό μου θέλω να το μοιράζουμε, όταν είναι κάτι έτσι όμορφο, το οποίο εμένα προσωπικά μου έχει κεντρήσει την περιέργεια αλλά και την προσοχή. Αυτά σχετικά με τον Bob Marley, όπου σαν σήμερα, όπως είπαμε, καταραίει στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του και, όπως είπαμε, μεταφέρεται σπευμένο στο νοσοκομείο και 7 μήνες μετά δυστυχώς μας αφήνει. Είναι ο Bob Marley, Is This Love, Is This Love, και πάμε να αγαπηθούμε έτσι πάρα πολύ όμορφα, 17 μετά τις 11. Καλημέρα.

0: Καλησπέρα και πάλι στην πιο όμορφη παρέα του Paradise 903. Αφήσαμε πίσω μας τον Bob Marley και συνεχίζουμε μαζί εδώ στους 90,3. Σας περιμένω λοιπόν να συνεχίσουμε και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί εδώ στον Paradise 903 σας προτείνουμε τα καλύτερα, το ξέρετε καλά. Επομένως, κρεοπολία κελαντικά Καραχασάν, κοντά μας, στην παρέα μας, στα ραδιόφωνά μας και φυσικά μας προτείνουν τα καλύτερα. Στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτσα Αρδάρη 58, θα τα βρείτε όλα. Όλα όσα αναζητάτε, όλα όσα λαχταράτε. Λοιπόν, 2541-075-250 για τηλεφωνικές παραγγελίες. Βεβαίως μπορούν να σας ετοιμάσουν την παραγγελία σας και να περάσετε να την πάρετε δίχως να περιμένετε. Πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων όσον αφορά τα κρεατικά και τα αλαντικά. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Μα πάνε απ' όλα με σεβασμό στον πελάτη. Κρεοπολία κελαντικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούν.

Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι ακροατές του Paradise Anemithen 3, πάμε να δούμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας εδώ στους 90,3. Για να δούμε τα θέματα τα οποία μας έχετε στείλει εσείς. Θέλετε να πάμε κινηματογράφο, θα πάμε και κινηματογράφο. Κάντε λίγο υπομονή. Πιστεύω να τα προλάβουμε όλα. Ο Χάρη και η Μέγκαν λέει δεν θα ζητήσουν συγγνώμη στον Βίλιαμ και την Κέιτ για τη συνέντευξη. Α, μάλιστα, αυτή η συνέντευξη έγινε για να ταράξει τα νερά, να ξέρετε. Έρχεται και σκάει σαν βόμβα. Είναι σαν την περίπτωση τώρα του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση, που δεν περιμέναμε ποτέ να φτάσει σε αυτό το σημείο η σχέση τους γενικότερα και να πάρει αυτή την τροπή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, μιλάμε για έναν όρο ο οποίος έχει χαλάσει τη συμφωνία Βύση-Καρβέλα, γιατί υπάρχει κόντρα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει, όπως λέει και το τραγουδί της Ανούλας, το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ. GMTM, παιδιά, δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ τηλεόραση καθόλου. Σας το έχω ξαναπεί, είμαι μαλωμένη με την τηλεόραση. Με δύο πράγματα είμαι μαλωμένη σε αυτή τη ζωή: με τον ύπνο και με την τηλεόραση. Οπότε δεν μπορώ δυστυχώς να σας πω περισσότερα σχετικά με αυτό που με ρωτάτε. Αλλά έτσι πληροφοριακά, να σας πω ότι εντάξει, κυκλοφορεί το τρέιλερ. Υπάρχουν ήδη 22 μοντέλα που πήραν το εισιτήριο για το GMTM. Έτσι, από ό,τι φαίνεται. Ο Λάκης Γαβαλάς, παιδιά. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας λόγος για να δει κανείς GMTM, τέλος πάντων. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τον άνθρωπο αυτό τον αγαπώ ιδιαίτερα. Γιατί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ cool, πολύ πάρα πολύ. Έβλεπα τις προάλλες και μία συνέντευξή του σε ένα podcast και μου άρεσε πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση, οι κριτές του GNTM έδωσαν το εισιτήριο της επόμενης φάσης στα 22 μοντέλα που άξιζαν μία θέση στο σπίτι του reality μόδας. Η διαδικασία των bootcamp του GNTM ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης, με τους κριτές να ανακοινώνουν τους 22 διαγωνιζόμενους που πήραν το χρυσό εισιτήριο για το σπίτι του διαγωνισμού. Ξαναλέω, δεν ξέρω περισσότερα. Αυτά έτσι λίγο που πήρε το μάτι μου. Δεν έχω δει κανένα επεισόδιο, δεν έχω δει τίποτα. Ξέρω όμως ότι μετά την απαιτητική διαδικασία, η Κριτική Επιτροπή επέλεξε τα πρόσωπα που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Τώρα, ποια είναι τα κορίτσια, τι κάνουν και τα λοιπά, δεν ξέρω. Έχουν και αγόρια στην παρέα. Δεν είναι μόνο κορίτσια, είναι αγόρια-γορίτσια. 22 άτομα πέρασαν στην επόμενη φάση. Το σπιτάκι του GNTM δεν το έχω δει. Δεν γνωρίζω περισσότερα. Από ό,τι μου γράφουν εδώ πέρα οι διαβασμένοι της υπόθεσης, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει, λέει, πρώτες εντάσεις στο σπίτι. Εγώ δεν φεύγω, εσύ θα φύγεις, εγώ θα κοιμηθώ εδώ. Ποιος θα φύγει από το δωμάτιο? Α, μάλιστα. Έχει γίνει πολύ reality αυτό τώρα, έτσι. Μου θυμίζει και λίγο Big Brother και πάει λέγοντας, και όχι μόνο. Για την ώρα αυτά, δεν ξέρω κάτι άλλο. Πάμε. All night long.

0: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
1: Για πάμε να ζήσουμε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 903 φυσικά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα Ξάνθη. Εδώ είμαστε μαζί με όλους και όλες εσάς. Γιατί είστε οι καλύτεροι με διαφορά. Ξεκινάω με το Ξεχασμένο Νησί που είναι animation, είναι για όλη την οικογένεια. Θα πούμε και λίγα λόγια. Αξίζει λοιπόν να παλέψεις για την κολλητή σου. DreamWorks. Η DreamWorks Animation παρουσιάζει μια καθηλωτική αλλά και συγκινητική ταυτόχρονα ιστορία για δύο καλλιτές φίλες που πρέπει να ενωθούν ξανά πριν απομακρυνθούν οριστικά. Μιλάμε για το Ξεχασμένο Νησί, εκεί θα βρεθούν ξανά, στο Ξεχασμένο Νησί, βραβευμένη με Γκράμι αλλά και Όσκαρ, Λίζα Σομπεράνο, από ό,τι φαίνεται πρωταγωνιστή. Δίνει τη φωνή της, έτσι, μην μπερδευτούμε, δίνει τη φωνή της με την... δίνει τη φωνή της με τις απόφοιτες λυκείου Τζο και Ράισα. Α, πολύ ωραία, που είναι κολλητές φίλες από το δημοτικό, αλλά τώρα βρίσκονται μπροστά σε διαφορετικά μονοπάτια, καθώς γιορτάσουν την τελευταία τους νύχτα μαζί. Η Τζο και η Ράισα, λοιπόν, ανακαλύπτουν μια μυστηριώδη πύλη που τις μεταφέρει στο φανταστικό νησί Νακάλι, γεμάτο μαγικά και μυθικά πλάσματα, από τα οποία άκουγαν διάφορες ιστορίες από τους Φιλιππινέζους συγγενείς τους. Παιδιά, τι ωραίο, έχω δει και το τρέιλερ, νομίζω ότι είναι μια ταινία που θα πάμε να δούμε, είναι για όλη την οικογένεια. Είναι καθημερινά στις 7, θα παίξει και το Σαββατοκύριακο, θα σας πω και ώρες τώρα, έτσι σε περίπτωση που δεν προλαβαίνετε τώρα, σήμερα, αύριο. Στις 6 η ώρα θα παίξει το Σαββατοκύριακο, για σήμερα Πέμπτη, που η ταινία κάνει πρεμιέρα 7 και 10. Αφήνουμε το Ξεχασμένο Νησί και πάμε The Social Reckoning. Εδώ τι γίνεται στις 8 και στις 10. Εδώ το είδος είναι πολιτικό και ταυτόχρονα νομικό θρίλερ. Κάτι διαφορετικό. Άλλη μαμά. Εδώ είναι ταινία μυστηρίου αλλά και τρόμου στις 8 και 10 και στις 10 και μισή. Να πούμε λίγα λόγια, να πούμε γιατί να μην πούμε. Λοιπόν, από τον παραγωγό James Wan, έναν από τους πιο έτσι επιδραστικούς δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογραφικού τρόμου, θα πάμε πίσω από τα back room και θα συναντήσουμε μια περίεργη σχέση. Η σχέση αυτή έχει να κάνει με την αιμονή που έρχεται να μας αναστατώσει. Στο όλο ένα και πιο σκοτεινό κόσμο της μικρής Μπέλλα που δένεται με μια μοχθηρή οντότητα που κατοικεί στο σπίτι της. Εντάξει, και αυτό είναι λίγο μυστήριο η αλήθεια είναι. Μπορούμε να το δούμε. Γιατί να μην το δούμε. Μιλάμε, ξαναλέω, για την βραβευμένη με Όσκαρ Τζέσικα Τσανσέιν, που πρωταγωνιστεί σε διπλό ρόλο, ως μητέρα της Μπέλλα αλλά και ως μια άλλη μαμά. Λοιπόν, αυτό στις 10.30 όπως είπαμε και στις 8 και 10 και κλείνω με την καρδιά του κτίνου. Σε συνεχίζεται να παίζεται η ταινία στις 8 και 20 σήμερα, Resident Evil επίσης σε 9.30 και το ημερολόγιο της Verity στις 10 και 10. Πήρατε μια μικρή γεύση σχετικά με τις ταινίες που παίζονται και τις καινούργιες βέβαια που θα παίζονται από σήμερα και τις προηγούμενες. Τώρα πάμε να δώσουμε προσκλήσεις. Και αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί παρόλο που ετοίμασα να ακούσουμε και τραγουδάκι, δεν θα το ακούσουμε εν τέλει. 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τηλεφωνήστε και κερδίστε. Μπείτε στην κλήρωση. Διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις. Διπλές. Γιατί δεν θα πάτε με μόνοι σας, θα πάτε με παρέα. Οπότε θα πάρουμε και το φίλο μας μαζί, θα πάρουμε και τα popcorn και καλά να περάσουμε. 2541-078-671. Καλή επιτυχία.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25 410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς. Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
9: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
10: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
11: Paradise 90,3.
12: Paradise 90,3.

Beautiful mistake, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Maroon 5 και Megan 3. Εδώ στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η παρέα μας μεγαλώνει συνεχώς. Βλέπω εδώ ωραία μηνυματάκια από τη Σαμοθράκη. Παιδιά, τι γίνεται στη Σαμοθράκη? Κάτι άκουγα τώρα τις προάλλες, αλλά δεν το έχω συγκρατήσει και πολύ καλά. Ναι, μπράβο. Μάλιστα, αλλά από ό,τι βλέπω τα κατσικάκια πάνε και έρχονται στη Σαμοθράκη, έτσι. Λοιπόν, περιττώ να σας πω ότι έχω φάει το ωραιότερο κατσίκι στη Σαμοθράκη. Αυτό πάλι δεν ξέρω τι έχει γίνει, παιδιά, τι έχει γίνει εκεί πέρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, η Σαμοθράκη, το νησί λοιπόν του Θρακικού Πελάγους, παρακαλώ, με πληθυσμό 2.500 κατοίκους περίπου, έτσι, οι ντόπιοι τουλάχιστον που βρίσκονται εκεί, γενικά ήσυχο νησάκι, και σίγουρα αξίζει να το επισκεφτείτε. Έχει πολλά έτσι αξιοθέατα όμορφα να πάτε να δείτε. Όσο δεν έχετε πάει, είναι και πάρα πολύ κοντά μας. Τώρα όλα αυτά με αφορμή την φίλη μας που μας έστειλε καλημέρα από τη Σαμοθράκη. Καλημέρα, γλυκιά μου, σε σένα και στην παρέα σου. Καλημέρα σε όλη την παρέα μου. Λοιπόν, τι λέτε, είναι κατάλληλη ώρα για να πάμε πίτσα φαν, να δούμε ένα super duper διαγωνισμό, να σας δώσω και ένα υπέροχο δωράκι, γιατί θέλω να μοιράζω δωράκια, πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Είμαστε εδώ στους 90,3, παρέα με τη νούμερο 1 εταιρεία. Βεβαίως, η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσει στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Ακούστε τώρα, η πίτσα φαν με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας γιορτάζει τα 30 της χρόνια. Με ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε έμφαση αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Πώς μπαίνεις στο παιχνίδι, θα σου πω αμέσως. Πανεύκολα. Παραγγέλνεις από την πίτσα φαν την αγαπημένη σου πίτσα ή οποιαδήποτε. Ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Κάνε λοιπόν σήμερα την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Sandero Stepway. Τέλειο, δεν ακούγεται? Μου αρέσει πάρα πολύ. Για δηλώστε συμμετοχή και κερδίστε ένα νέο Dacia. Dacia Sandero, παρακαλώ. Και με τα λίγα με τα πολλά θα σας κάνω κι εγώ ένα δωράκι. Ακούστε τώρα, όπως είπαμε, μία πίτσα. Η Height Protein Pizza. One protein salad και one tropical bite. Πώς σας ακούγεται? Αυτό θα είναι το δικό μου δωράκι. 2541-078-671. Τηλεφωνήστε και κερδίστε, γιατί θα σας μαλώσω. Είναι τόσο πολλά τα δώρα που πραγματικά ποτέ δεν ξέρω αν φτάνει μια ολόκληρη εκπομπή για να τα μοιράσουμε όλα. Θέλω όμως να επικοινωνείτε μαζί μας και να κερδίζετε. 2541-078-671. Πάμε.

0: πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Εδώ είμαστε, δυναμικά προχωράμε και τα Ακροπολία Καραχασάν είναι στους 90,3. Στοπια κρέατα και λαδικά, βεβαίως φτιαγμένα με αγνά υλικά και ξεχωριστή φροντίδα. Θα τα βρείτε όλα στην Παναγία Τσαλδάρη 58, κατάστημα θα βρείτε και στα Χημέρια Ξάνθης και βεβαίως στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ θα βρείτε τα προϊόντα της οικογένειας Καραχασάν. Ποιότητα από τον τόπο μας. Good morning!
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Τι λέτε τώρα, το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ και εσείς τι κάνετε γι' αυτό? Λοιπόν, κατεβάστε γρήγορα την εφαρμογή μας, έτσι γιατί τώρα αρχίζω και νευριάζω. Ακούστε τώρα νέα. Bradley Cooper, Gigi Hadid, το δαχτυλίδι, τα δαχτυλίδια παρακαλώ, που φουντώνουν τις φήμες, πρόδωσαν. Και οι φήμες βέβαια για μυστικό γάμο νομίζω πως επιβεβαιώθηκαν. Το ζευγάρι είναι εδώ και περίπου 3 χρόνια μαζί και έχουν κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εντυπωσιακή και οι δύο τους αγαπώ πολύ. Νέα τροφή ωστόσο στα σενάρια που τους θέλουν να έχουν παντρευτεί κρυφά. Έδωσαν ο Bradley Cooper και η Gigi Hadid μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Παρίσι. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε με χρυσά δαχτυλίδια παρακαλώ στο αριστερό χέρι, τα οποία έμοιαζαν αρκετά με βέρες. Οι δυο τους εθεάσαν το βράδυ του Σαββάτου συγκεκριμένα να αποχωρούν από εστιατόριο στη γαλλική πρωτεύουσα. Παρότι κράτησαν χαμηλούς τόνους και κατευθύνθηκαν προς το αυτοκίνητό τους χωρίς να κάνουν δηλώσεις, τα κοσμήματα στα χέρια τους έβγαζαν μάτι. Δεν παρέσαν απαρατήρητα. Ο 50χρονος, παρακαλώ, 51, ούτε καν 50, 51 ετών ο κύριος, ηθοποιός, επέλεξε ένα σκούρο πράσινο λόσωμο σύνολο και ένα καφέ μπουφάν. Ό,τι και να βάλει αυτός, εμένα μου αρέσει, η αλήθεια είναι. Ενώ η 30χρονη σύντροφός εμφανίστηκε με ρίγε γκρι σακάκι και κρέμ μπλούζα παρακαλώ και τζινάκι και τσεντάκι και όλα τα σχετικά μαρίς που σχολιάζω τώρα και την ενδυμασία τους. Τέλος πάντων. Το βλέμμα ωστόσο στράφηκε στα χρυσά δάχτυλα, στα χρυσά δαχτυλίδια που φορούσαν και οι δύο. Βεβαίως η εμφάνιση αυτή επαναφέρει τα σενάρια περί μυστικού γάμου, χωρίς μέχρι στιγμής, ξαναλέω, να υπάρχει επιβεβαίωση από τους ίδιους. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που τα συγκεκριμένα κοσμήματα προκαλούν συζητήσεις. Τελικά παντρεύτηκαν ή δεν παντρεύτηκαν, να μας το πούν, να ησυχάσουμε κι εμείς, να μην το ψάχνουμε. 2 μήνες νωρίτερα, να θυμηθούμε ότι ο Κούπερ και η Χαντίτ είχαν φωτογραφηθεί ξανά στο Παρίσι με παρόμοια χρυσά δαχτυλίδια. Έτσι, πυροδοτώντας και τότε τις φήμες ότι μπορεί να είχαν παντρευτεί κρυφά. Αχα! Οκ, διανοηθάσματα, τι άλλο να πω.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
2: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

Αφήνουμε πίσω μας στο παραδέσ νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας και συνεχίζουμε μαζί στους 90,3 ροζ Οκτώβριο στην Ξάνθη. Ανοιχτό κάλεσμα του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Ξάνθης προς τους φορείς αλλά και επαγγελματίες της πόλης μας. Ας βάψουμε την Ξάνθη με ροζ χρώμα. Τι λέτε, να το κάνουμε όλοι μαζί, συμφωνείτε? Ροζ Οκτώβριο στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι. Ο καρκίνος του μαστού αφορά πάρα πολλές γυναίκες γύρω μας. Η έγκυρη διάγνωση αλλά και ο προληπτικός έλεγχος σίγουρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η ενημέρωση αλλά και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας είναι υπόθεση όλων μας. Έτσι, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Ξάνθης, με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στην τοπική κοινωνία της πόλης να συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία ενημέρωσης αλλά και ευαισθητοποίησης κατά του καρκίνου του μαστού. Λοιπόν, καλούμε λοιπόν όλους σε αυτή την πορεία που πραγματοποιούμε καθημερινά, έτσι όλοι μας, όχι καθημερινά, κάθε χρόνο, και είναι πλέον ένας θεσμός που έχει αγαπηθεί πάρα μα πάρα πολύ. Εγώ έχω τη χαρά να φιλοξενώ και την κυρία Πουτσακίδου, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Καρκινοπαθών Ομού Ξάνθης, την επόμενη εβδομάδα στην παρέα μας. Την Δευτέρα συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 12, θα είναι κοντά μας και βεβαίως θα μιλήσουμε για όλα αυτά που διοργανώνει ο Σύλλογος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Πόσο μάλλον θα μιλήσουμε για τις 15 Οκτωβρίου που φωτίζουμε με ροζ χρώμα το ρολόι της πόλης μας και περπατάμε για τη ζωή αλλά και την ελπίδα. Ένα δυνατό μήνυμα νίκης κατά του καρκίνου του μαστού. Με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Ξάνθης θα είμαστε εκεί όπως κάθε χρόνο, ξαναλέω, στην κεντρική πλατεία της πόλης στις 7 συγκεκριμένα την επόμενη Πέμπτη και σας περιμένουμε όλους να στηρίξουμε και να αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, και όλο αυτό υπό τη διοργάνωση του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Ξάνθης. Και όπως είπα και πριν, η κυρία Πουτσακίδου θα είναι κοντά μας τη Δευτέρα για να μας πει περισσότερα σχετικά με όλα όσα ετοιμάζουν. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903. Καλημέρα, Ξάνθη.

Lady Gaga, την οποία και θα αφήσουμε πίσω μας και συνεχίσουμε πλησιάζοντας σιγά σιγά στις 12, πολύ σωστά. Είναι 5-8 Οκτωβρίου και η μέρα θέλει καλή παρέα και ακόμα καλύτερο καφέ. Λοιπόν, στον Paradise 903 καθημερινά μαζί μας είναι το White Coffee, το ξέρετε καλά. Έτοιμο να μας τροσίσει και να μας ξυπνήσει και φυσικά να μας προτείνει τα καλύτερα. Σήμερα λοιπόν η Πέμπτη ξεκινάει πιο όμορφα, με πάρα πολλές επιλογές και προτάσεις για το πρωινό σας, αλλά και με το ρόφημα της αρεσκίας σας. Δοκιμάστε, απολαύστε White Coffee Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη. Γιατί μια καλή Πέμπτη θέλει το σωστό πρωινό και φυσικά ένα White Coffee στο χέρι. Συντονιστείτε λοιπόν καθημερινά στον Paradise 903 και αφήστε το White Coffee να γίνει η πιο απολαυστική στάση της ημέρας σας. White Coffee σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη. Σημειώστε τηλεφωνάκι 2541-0-24-024. Καλό πρωινό σε όλους. Συνεχίζουμε και φτάνουμε στις 12 ακριβώς. Μια μεγάλη παρέα στους 90,3. Άνιμα, Bad Angel και το ρολόι μας σε λίγο θα δείξει 12 ακριβώς.

0: Bad Angel και η Coco Milano, το νούμερο make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της, παιχνιδιάρικη, τολμηρή, μα πάνω απ' όλα αυθεντικά ιταλική. Η Coco σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης και προσιτές τιμές. Ανακαλύψτε τα κι εσύ όλα στο Coco Milano και στα καταστήματα, αλλά και στο cococosmetics.gr. Ένα κλικ είναι αρκετό. Έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο. Δυστυχώς έφτασε 12 ακριβώς. Βλέπω δείχνει το ρολόι. 2 ώρες μαζί. Good morning, Ξάνθη. Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής. Θα ευχηθώ καλή συνέχεια. Μια όμορφη Πέμπτη σε όλους και όλες εσάς. Να σας θυμίσω πως η αγορά μας σήμερα είναι ανοιχτή και το απόγευμα, λίγο μετά τις 5.30. Έχετε δυνατότητα να βγείτε έξω να κάνετε τις αγορές σας, τις βόλτες σας. Και φυσικά ακούτε πάντοτε Paradise 903. Η καλύτερη μουσική παίζει δυνατά στους 90,3. Στο δικό μας παράδεισο της μουσικής. Για τη συνέχεια, σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος. Αμέσως μετά Κυριάκος Μαραγκός. Από μένα πολλά φιλιά. Καλό υπόλοιπο. Αύριο στις 10 και πάλι μαζί. Good morning, Ξάνθη. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδο. Μένει κάτι άλλο. Πολλά ζουμερά φιλιά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω
0: τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
1: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
0: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
1: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
0: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
1: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
0: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
6: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Οικογένεια Adams, το musical.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν. Galaxy 92.
7: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
2: Και μετά και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Ταλή Ντρογκερί έφτασαν στη Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Λίλη θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Λίλη τροχό της και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Λίλη Ντρογκερί Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
8: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Πρωί, πρωί την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
11: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
12: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
12: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
13: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
14: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
13: αλλά και περιποιημένος κύριος?
14: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
13: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
15: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
14: Για ό,τι ντύνεστε,
13: σκεπάζεστε,
15: αλλά και πατάτε.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
15: Το τέλειο.
13: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
15: Τέλεια επιλογή.
13: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
3: Η ιδέα της χρονιάς.
5: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
7: Σούμαν και Μπραμς, δύο μεγάλοι συνθέτες με βαθιά μουσική συγγένεια. Στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις σπουδαίοι ερμηνευτές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου. Ρόμαν Σίμοβιτς, Μιλένα Σίμοβιτς, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη. Ο τρυφερός λυρισμός του Σούμαν συναντά τη δύναμη και το πάθος του Μπραμς σε δύο αριστουργηματικά κουαρτέτα με πιάνο. 30 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
12: Μπαμπάκα μου.
13: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Galaxy 92.
11: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
12: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
13: Που είσαι φιλίλη.
14: Καλέ, είσαι καλά.
13: Είμαι τελήλια. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιλητικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ, Λίλη.
15: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιλητικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
16: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
10: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
0: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
10: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
14: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
16: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
14: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
16: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
17: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
18: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
17: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
18: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
17: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
19: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
19: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
20: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Ariana Grande.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Half Note.gr.
5: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Πού με πας χωρίς να μου λες?
9: Θα δεις, σε λίγο.
8: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
9: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
8: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
9: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
1: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
1: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος. 90,3.
11: Και τώρα Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα, αλλάξουμε θέμα, αλλάξουμε κλίμα, ανέφερε στην ομιλία του ότι έκανε πλάκα βασικά, αστειεύτηκε με το μαλλί του που αραιώνει. Εντάξει, ρε φίλε, είσαι 80 χρονών, εμείς τι να πούμε, μας έχει πέσει το μαλλί από τα 25, πραγματικά δηλαδή. Ήταν, λέει, σε μια ομιλία, προσπαθούσε να μιλήσει στον κόσμο και κάποια φάση γύρισε πίσω και είδε, λέει, ένα πλάνο, ένα καθρέφτη, δεν ξέρω πώς είδε, είδε ότι πίσω έχει αρχίσει να πέφτει το μαλλί. Έχει κάνει αυτό που λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, το λέμε τη φαλάκρα ροξ, ροξάκι. Γιατί είναι σαν το γλυκό το ροξ, δεν ξέρω αν ξέρετε. Στην Αθήνα το ροξάκι, τα ροξάκια, ναι. Λοιπόν, τι ωραίο γλυκό, by the way. Να είχαμε ένα ροξ τώρα, το σκίζαμε όμως κανονικά. Όχι ροξάκια μικρά, ροξ μεγάλο. Εμείς το τρώμε στη Θεσσαλονίκη, το τρώμε μεγάλο. Με την καλή έννοια.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

εδώ λοιπόν, είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ η μουσική μας βόλτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος. Ήταν χαρά μου που ήσασταν στην παρέα μου αυτές τις δύο ώρες. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Και τώρα το contouring.
3: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως.
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
8: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν.
9: Και η διάγνωση?
8: Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Have you met Kiko?
13: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
14: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap, παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
15: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
16: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
17: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
18: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα. Τώρα.
2: Καλώς τους. Πέμπτη σήμερα, η πιο παρεξηγημένη μέρα της εβδομάδας. Ξέρεις, δεν έχει την γκρίνια της Δευτέρας, δεν έχει όμως και τη δόξα της Παρασκευής. Έχει όμως ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Το Σαββατοκύριακο είναι πλέον πάρα πολύ κοντά, φαίνεται με γυμνό μάτι. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας υποδέχομαι εδώ για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σου. Κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Δυναμώνουμε τη μουσική και χαμηλώνουμε λίγο την ένταση της καθημερινότητας, πάντα με ενέργεια και πάντα με περισσότερο χαμόγελο. Στα σημερινά Energy Vibes έχουμε μεγάλες επιτυχίες, βουτιά στο σαν σήμερα και τα γεγονότα, ιστορίες από την κατηγορία αποκλείεται να συνέβη αυτό, πραγματάκια που πιθανότατα δεν γνωρίζατε και δεν ξέρατε ότι θέλετε να μάθετε, ζώδια, ταξίδια, χρήσιμα tips και φυσικά τον απαραίτητο έτσι χαβαλέ, γιατί πολύ σοβαρά πήραμε αυτή την εβδομάδα. Ο Οκτώβρης έχει μπει για τα καλά, τα απογεύματα γίνονται λίγο πιο φθινοπορεινά και εμείς έχουμε μία αποστολή. Να φτάσουμε μέχρι την Παρασκευή με αξιοπρέπεια. Καφές σε θέση μάχης, ένταση προς τα πάνω. Πέμπτη έχουμε, η Παρασκευή είναι μία ανάσα πλέον και απαγορεύεται να μας χαλάσει κάποιος τη διάθεση. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και πάμε να κάνουμε την Πέμπτη να νιώσει λίγο Παρασκευή.
0: Energy Vibes.

0: Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου, η ιστορία πραγματικά είχε γράψει σελίδες που άφησαν το αποτύπωμά τους στον κόσμο μας. Το 1871, μια τέτοια μέρα, ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στο Σικάγο, που κατέκαψε σχεδόν την μισή πόλη, άφησε χιλιάδες άστεγους και άλλαξε ριζικά τον τρόπο που χτίζονταν μέχρι τότε οι αμερικανικές μεγαλοπόλεις. Το 1912, μέσα στους Βαλκανικούς πολέμους, η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κάνοντας ένα ακόμα βήμα στην πορεία για την απελευθέρωση των υπόδουλων εδαφών. Την ίδια μέρα, 8 Οκτωβρίου του 1927, όμως, προβλήθηκε το The Jazz Singer, η πρώτη ταινία με συγχρονισμένο ήχο και διάλογο. Μια στιγμή σταθμός που σήμαινε την αρχή του ηχητικού κινηματογράφου και έβαλε το σινεμά πραγματικά σε μια νέα διάσταση. Στη μουσική τώρα, το 1980, μια τέτοια μέρα, ο Bob Marley ανέβηκε για τελευταία φορά στη σκηνή στο Pittsburgh, αφήνοντας πίσω μια συναυλία θρύλο και μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει ολόκληρη την παγκόσμια κουλτούρα της ρέγγε μουσικής. Στο Ορθόδοξο Εορτολόγιο, σήμερα τιμάμε τη μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου, γνωστής για την ασκητική της ζωής, αλλά και της Αγίας Πελαγίας από την Αντιόχεια, που άλλαξε ριζικά πορεία, μεταστρεφόμενη στον χριστιανισμό, δίνοντας παράδειγμα πίστης και μετάνοιας. Χρόνια λοιπόν καλά, πολλά στις Πελαγίες μας.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: ήξερες ότι. Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στη νέα ενότητα του Ήξερες Ότι, εδώ που οι εκπλήξεις είναι το φόρτε μας και η ρουτίνα παίρνει άδεια. Ήξερες λοιπόν ότι η ληστεία του αιώνα προδόθηκε εξαιτίας ενός σάντουιτς. Καλά άκουσες. Το Σαββατοκύριακο της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου του 2003 στην Αμβέρσα του Βελγίου ξεκίνησε ήρεμα, αλλά εξελίχθηκε στη θρυλική ληστεία του αιώνα. Ο Λεωνάρντο Νοταμπαρτόλο και η ομάδα του κατάφεραν να αποσπάσουν διαμάντια και χρυσάφι αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, διασπώντας ένα πολυσύνθετο σύστημα ασφαλείας 10 επιπέδων. Με κρυφές κάμερες και ατελείωτες ώρες προετοιμασίας, η ομάδα έδρασε με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς να σημάνει κανένα συναγερμός. Οι ληστές είχαν ψευδόνυμα όπως Speedy, Monster και Genius και ήταν καλά εκπαιδευμένοι. Η ληστεία πραγματοποιήθηκε με τέτοια οργάνωση που όλα πήγαν ρολόι, μέχρι που ο Speedy σε κρίση πανικού πέταξε τα ενοχοποιητικά στοιχεία σε ένα δάσος αντί να τα κάψει όπως ήταν το αρχικό σχέδιο. Την επόμενη μέρα ένας κυνηγός βρήκε τα στοιχεία και ειδοποίησε την αστυνομία. Παρά την έλλειψη ταυτοποίησης, η τύχη τους πρόδωσε σε μια απλή απόδειξη από ένα σαντουιτσάδικο που οδήγησε στους ληστές. Ο Νοταμπαρτόλο συνελήφθη και καταδικάστηκε, αλλά δεν απεκάλυψε ποτέ τι απέγιναν τα κλοπημαία. Η ιστορία τους με την τέλεια εκτέλεση και το απρόσμενο φιάσκο έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο θρυλικές ληστείες όλων των εποχών. Energy vibes.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Τα Lee Drogerie έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Lily θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Lily τροχότη και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Lily Drogerie Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

Energy Vibes εδώ με τον Κυριάκο καθημερινά αυτή την ώρα. Σταματήστε ό,τι κάνετε. Ειδικά αν δουλεύετε, γιατί ένας 41χρονος Ιάπωνας πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα. Ο Σότζι Μοριμότο νοικιάζει τον εαυτό του σε ανθρώπους που απλώς θέλουν παρέα. Πολύ καλά ακούσατε. Δεν χρειάζεται να τους διασκεδάσει, να τους συμβουλέψει ή να τους λύσει τα προβλήματα. Πηγαίνει, κάθεται, ακούει και υπάρχει. Και το καλύτερο, για 2-3 ώρες χρεώνει περίπου 60 έως 185 ευρώ για να μην κάνει τίποτα. Έχει κάνει γύρω στις 4.000 συναντήσεις, ενώ ένας πελάτης τον έχει προσλάβει περίπου 270 φορές. Τώρα, στις 270 φορές δεν είσαι πλέον πελάτης, έχεις μπει σχεδόν για τα καλά στο οικογενειακό WhatsApp. Του έχουν ζητήσει μάλιστα από το να πάει με κάποιον στο πάρκο μέχρι να αποχαιρετήσει έναν άγνωστο από το παράθυρο ενός τρένου. Και το καλύτερο της ιστορίας, παλιά εργαζόταν σε εκδοτικό οίκο και σύμφωνα με τον ίδιο τον επέκριναν επειδή δεν έκανε αρκετά στη δουλειά. Και εκείνος, ξέρεις, αντί να απογοητευτεί, σκέφτηκε ουσιαστικά: αφού είμαι τόσο καλός στο να μην κάνω τίποτα, γιατί να μην πληρώνομαι γι' αυτό. Και κάπως έτσι έκανε την αδράνεια καριέρα. Εγώ πάντως ξέρω αρκετούς που ήδη έχουν την απαραίτητη προϋπηρεσία, απλώς τόσα χρόνια το κάνουν τσάμπα.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Ήρθε η ώρα λοιπόν για το ανέκδοτο της ημέρας. Που λες, το πρωινό εκείνο άρχισε πάρα πολύ περίεργα. Ήταν μόλις λίγες εβδομάδες από τον γάμο του ζευγαριού, που έγινε τόσο γρήγορα από την ημέρα της γνωριμίας, μετά από ολόκληρα 24 ώρα ατελείωτου. Ξέρεις, έτσι. Εκείνη λοιπόν δεν είχε γνωρίσει άλλους συντρόφους, άλλους άντρες στη ζωή της. Εκείνος ήταν έμπειρος, είχε γνωρίσει πάρα πολλές γυναίκες. Εκείνο το πρωινό όμως, ο σύζυγος με την σύζυγο άρχισαν να μαλώνουν την ώρα του πρωινού. Όλα ξεκίνησαν από κάτι ασήμαντο που όμως κατέληξε σε βαριές κουβέντες, όταν ξαφνικά πετάχτηκε ο σύζυγος έξαλλος από το τραπέζι και της είπε: «Και να σου πω, έτσι, δεν είσαι και πολύ καλή στο κρεβάτι». Άφησε την κούπα με τον καφέ στο τραπέζι, πήρε το σακάκι του και έφυγε από το σπίτι για να πάει στη δουλειά. Η σύζυγος είχε μείνει άφωνη, σαν άγαλμα ένα πράγμα. Άφωνη και ήταν έτοιμη να βάλει

0: εκείνη δεν απάντησε. Αποφασίζει λοιπόν να την τηλεφωνήσει ακριβώς κατευθείαν στο κινητό της. Περίμενε, αλλά καμία απάντηση. Τι συνέβαινε, άρχισε να ανησυχεί, ξανακαλεί. Χτύπαγε, καμία απάντηση. Πάνω που πήγαινε να το κλείσει, η γραμμή άνοιξε και ακούστηκε η φωνή της γυναίκας του λαχανιασμένη. Γιατί άργησες τόσο πολύ να απαντήσεις το τηλέφωνο? Πού είσαι, πρε παιδάκι μου, ανησυχώ όλη μέρα? Τη ρώτησε με μία ανάσα.
1: Είμαι στο κρεβάτι,
0: του λέει αυτή. Τέτοια ώρα στο κρεβάτι, και τι έκανες?
1: Έπαιρνα και μία δεύτερη γνώμη.
2: Ακούς Energy Vibes.
0: Είμαι ο Κυριάκος Μαράκος, πάντα εδώ με ενέργεια και χαμόγελο. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς, εγώ μερικές φορές δεν θυμάμαι τι έφαγα προχτές. Και ένας έφηβος μπορεί να θυμηθεί σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του. Αυτή την ιστορία θα σου πω αμέσως τώρα. Ο νεαρός που οι ερευνητές αναφέρουν μόνο με τα αρχικά KCL έχει μια εξαιρετικά σπάνια ικανότητα που ονομάζεται υψηλά ανώτερη αυτοβιογραφική μνήμη. Οι πρώτες του αναμνήσεις φτάνουν, σύμφωνα με τους ερευνητές, μέχρι την ηλικία των 3 μηνών, ενώ όταν του δίνουν μια τυχαία ημερομηνία από το παρελθόν του, μπορεί να θυμηθεί τι συνέβη εκείνη την ημέρα με εντυπωσιακή ακρίβεια. Μάλιστα, μια μυρωδιά, ένα τραγούδι ή ακόμα και μια φράση μπορεί να του ξεκλειδώσει αμέσως παλιές αναμνήσεις. Σπάνια περίπτωση και πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Από την άλλη, θυμάται και όλες τις γκάφες που έχει κάνει στη ζωή του. Οπότε, ξέρετε κάτι, μια χαρά είμαστε εμείς που ξεχνάμε. Energy Vibes.

0: που είσαι φιλίλη.
1: Καλέ, είσαι καλά.
0: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιλητικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ, Λίλη.
2: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιλητικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Σε περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sports. Go Figley Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25 41 40 19 86.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα Φρέσκο. Από την αρχή.
1: Κοτόπουλο. Με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
15: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
16: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονάδα.
15: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
19: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
20: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
21: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
20: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
22: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
23: Paradise 90,3.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Σε καλωσορίζουμε στην ζωδιακή ενημέρωση της ημέρας. Είμαι ο Κυριάκος και το πιο όμορφο δώρο που μπορεί να λάβει ένας σκορπιός κατά την περίοδο των γενεθλίων του είναι να αποκατασταθεί η φήμη του, παρακαλώ, καθώς συγκαταλέγεται στα πιο παρεξηγημένα ζώδια. Αν και οι σκορπιοί είναι γνωστοί για την μυστικοπάθεια και το πάθος τους, συχνά θεωρούνται και ζηλιάριδες, αιμονικοί ή και εκδικητικοί. Αυτοί όλοι οι χαρακτηρισμοί και οι συμπεριφορές μπορεί να είναι αληθινές σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν τους αντιπροσωπεύουν πλήρως. Η πραγματική επιθυμία ενός σκορπιού είναι να δημιουργήσει μια βαθιά και ουσιαστική σχέση με τον σύντροφο ή την σύντροφό του. Όπως αναφέρει η αστρολόγος Μπέλα Πόπα, οι σκορπιοί δεν ενδιαφέρονται για επιφανειακές γνωριμίες. Επιθυμούν μια σύνδεση όπου θα βρουν την αδελφή ψυχή τους, συνδυάζοντας τις δυνάμεις τους και εξελίσσοντας ο ένας τον άλλον. Ως ζώδιο του νερού, συνήθως έχουν ισχυρές σχέσεις με καρκίνους και ιχθύς, καθώς και με ταύρους που τους παρέχουν σταθερότητα και επαναφέρουν την ισορροπία στη ζωή τους. Η ένταση των συναισθημάτων τους μπορεί να τους κάνει να προσκολώνται σε έναν σύντροφο, γεγονός που συμβάλλει στην φήμη τους ως αιμονικών ή εκδικητικών. Ωστόσο, αν κάποιος έχει υπομονή και αντοχή σε μια σχέση με ένα σκορπιό, θα απολαύσει την αφοσίωσή του, αν και ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσει και τη ζήλια του. Στην πραγματικότητα, οι σκορπιοί είναι από τα πιο σεξουαλικά και εγωιτευτικά ζώδια, καθώς για αυτούς το σεξ είναι μια αναζωογονητική και μεταμορφωτική εμπειρία, όχι απλά μια σωματική πράξη. Η μεγαλύτερη η πρόκληση είναι να καταφέρει κάποιος να ανοίξει έναν σκορπιό. Κάτω από την επιφάνεια της συγκράτησής του υπάρχει βαθύς ψυχικός κόσμος γεμάτος μυστικά που ο σκορπιός θα μοιραστεί μόνο με όποιον ή όποια αποδείξει μέσα από αρκετή προσπάθεια ότι αξίζει την εμπιστοσύνη του. Σκορπιοί, πόσο πραγματικά παρεξηγημένοι.
2: Τα pet tips της ημέρας.
1: Ώρα για pet tips. Κι αν έχεις σκύλο, τότε το επόμενο που θα πω σίγουρα σε αφορά. Φαγητό ή βόλτα πρώτα? Αυτή είναι η ερώτηση. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή σειρά είναι πρώτα η βόλτα, μετά το φαγητό για το σκύλο. Ο σκύλος λοιπόν πρέπει να τρώει περίπου 45 με 60 λεπτά μετά τη βόλτα του. Στη συνέχεια, αν χρειαστεί, βγάλτε τον ξανά για μια γρήγορη τουαλέτα μισή ώρα μετά το γεύμα. Γιατί έχει σημασία αυτή η σειρά? Αν ασκηθεί αμέσως μετά το φαγητό, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για συστροφή στομάχου, ιδιαίτερα σε μεγαλόσωμες φυλές όπως λαμπραντόρ, μπόξερ, γερμανικός, πιμενικός ή μαστίθ. Πρόκειται για μια επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να απαιτήσει άμεση χειρουργική επέμβαση. Ένα σκύλος που τρώει από την άλλη και βγαίνει κατευθείαν βόλτα μπορεί εύκολα να κάνει εμετό ή παλινδρόμηση με δυσάρεστα συμπτώματα. Όπως και εμείς, έτσι και εκείνος χρειάζεται ξεκούραση μετά από ένα μεγάλο γεύμα, όχι περπάτημα ή κάποια έντονη άσκηση. Αν πρόκειται τώρα να τον ταΐσετε πριν από τη βόλτα, αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 2 με 3 ώρες. Διαφορετικά, κρατήστε ένα μικρό σνάκ ή λιχουδιά πριν κάνετε τη βολτίτσα σας και δώστε το κύριος γεύμα μετά. Tip of the day. Φροντίστε να έχετε μια σταθερή ρουτίνα, 2 γεύματα την ημέρα με διαφορά 8 έως 12 ωρών και βόλτες προσαρμοσμένες στο πρόγραμμα του σκύλου σας. Έτσι θα έχετε ένα υγιές στομάχι, καλή πέψη και ένα σκύλο γεμάτο ενέργεια και διάθεση για το παιχνίδι σας. Energy
3: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
5: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Τις ακολουθείς καθημερινά γιατί είναι μοναδικές. Ενδιαφέρουσες, μπορείς να τις πεις και ελκυστικές για τα εγκεφαλικά σου κύτταρα. Και σήμερα ψάξαμε, ανασύραμε, ξεσκονίσαμε τις πιο εντυπωσιακές άχρηστες πληροφορίες της ημέρας για να ξυπνήσουμε τον εγκέφαλό σου. Έρχονται οι ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τον καιρό. Ο ήλιος που λες παράγει περισσότερη ενέργεια σε μία ώρα από ό,τι η ανθρωπότητα έχει χρησιμοποιήσει συνολικά στην ιστορία της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η θερμοκρασία του χιονιού όταν πέφτει μπορεί να είναι υψηλότερη από την ατμόσφαιρα, καθώς το χιόνι απορροφά θερμότητα από το έδαφος. Κάθε δεκαετία, οι θερμοκρασίες παγκοσμίως αυξάνονται κατά περίπου 0,2 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρονιά είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη. Ορισμένες καταιγίδες μπορεί να διαρκέσουν μόνο λίγα λεπτά, ενώ άλλες όπως οι κυκλώνες μπορούν να διαρκέσουν εβδομάδες. Μελέτες που λες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι ευτυχισμένοι όταν υπάρχει ηλιοφάνεια και λιγότερο ευτυχισμένοι τις συνεπιασμένες μέρες. Εννοείται! Το πιο ζεστό μέρος στη γη είναι το Νταχλά στη Λιβύη, που κατέχει το ρεκόρ για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. 58 βαθμούς Κελσίου το 1922. Η πιο κρύα μέρα από την άλλη εκδηλώθηκε στην ρωσική βάση Βοστόκ, που αλλού, το 1983, όταν η θερμοκρασία έπεσε στους μείον 67,7 βαθμούς Κελσίου, κάνοντάς την πιο κρύα ημερομηνία που έχει καταγραφεί ποτέ. Τέλος, η μύτη του σκύλου μπορεί να προβλέψει τον καιρό. Ορισμένοι πιστεύουν ότι οι σκύλοι είναι πιο ανήσυχοι και δείχνουν πιο έντονα συμπτώματα πριν από καταιγίδες ή σεισμούς λόγω των αλλαγών που έρχονται στην ατμόσφαιρα. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες για τον καλό σου τον καιρό.
2: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ, μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών, μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
8: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
9: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
8: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
10: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
13: Travel Energy Tips.
12: Ώρα για ταξιδιωτικές συμβουλές. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα νιώσεις ότι χρειάζεσαι διακοπές για να συνέλθεις από τις διακοπές σου, μην το παραβλέψεις. Να θυμάσαι ότι όσο περισσότερα ταξίδια κάνεις, τόσο πιο αργά θα γεράσεις. Αυτό είναι το επιστημονικό μυστικό της νεότητας, σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Edith Cowan στην Αυστραλία. Οι μελέτες τους δείχνουν πως οι ταξιδιωτικές εμπειρίες έχουν θετική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα και πνεύμα, ανακουφίζοντας το χρόνιο στρες και ενισχύοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι διακοπές δεν είναι μόνο για να ξεχνάμε την καθημερινότητα, αλλά μπορούν παράλληλα να απελευθερώσουν την ένταση και την κούραση από τους μύες, όσο και τις αρθρώσεις, διατηρώντας τη μεταβολική ισορροπία του σώματός μας. Ταξιδεύοντας, ασχολείσαι με σωματικές δραστηριότητες, όπως πιθανά η πεζοπορία ή η αναρρίχηση, που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύουν το αυτοθεραπευτικό σύστημα του οργανισμού. Επιπλέον, οι όμορφες φυσικές τοποθεσίες, όπως τα δάση και οι παραλίες, μπορούν να μειώσουν το στρες και να ενισχύσουν την ψυχική ευεξία. Όπως δήλωσε ένας από τους ερευνητές, η σύνδεση με τη φύση και η ενεργητική ζωή στα ταξίδια είναι κλειδί για την ευτυχία και την υγεία μας.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός στα Energy Vibes. Τώρα, η υπερβολή ξέρεις ότι είναι κάτι το οποίο πάντα μπορεί να σου στοιχήσει. Και μάλιστα πολύ ακριβά. Η 24χρονη Βιβιάνε Μόντε άφησε την τελευταία της πνοή παρακαλώ στη Βραζιλία μετά από επιπλοκές που προήλθαν από 6 πλαστικές επεμβάσεις που υποβλήθηκε σε διάστημα 24 ωρών. Η Μόντε είχε υποβληθεί σε αυτές τις επεμβάσεις στις 31 Αυγούστου και έδωσε μάχη στην εντατική για περίπου 20 μέρες προτού καταλήξει. Σύμφωνα με τον σύντροφό της, η νεαρή γυναίκα δαπάνησε 7.500 δολάρια για τη μείωση στήθους, τις επεμβάσεις στους γλωτούς και τη λιπαναρρόφηση στο στομάχι, χέρια, πλάτη και λαιμό. Ο Σαντιάγκο, ο σύντροφός της, δήλωσε στο βραζιλιάνικο κανάλι G1 ότι η Μόντε επιθυμούσε εδώ και πολύ καιρό να μειώσει το στήθος της και πρόσφατα ήθελε να αφαιρέσει λίπος από την κοιλιά, πιστεύοντας ότι είχε πάρει βάρος. Κατά τον σύντροφό της, ο πλαστικός χειρούργος είχε πει ότι 4 από τις επεμβάσεις θα γίνονταν δωρεάν. Φταίει ο γιατρός, δεν την βοήθησε, δεν τη συμβούλεψε να περιορίσει τις επεμβάσεις. Αυτή δεν είχε καμία ιδέα, είχε μόνο το όνειρο να προχωρήσει στις επεμβάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ειδικό δίδαγμα, ειδικά με τις πλαστικές. Πριν βγει το νηστέρι, ενημερώσου και απευθύνσου σε παραπάνω από έναν επαγγελματίες. Και ήρεμα, έτσι. Δεν σας πηγαίνουν εδώ που τα λέμε και τα χείλια της τσίτα. Είπαμε, κορίτσια.
3: Ακούς Energy Vibes.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι

Λίγα από εδώ, η σημερινή μας Πέμπτη στα Energy Vibes φτάνει ισίως στο τέλος της. Σήμερα μάθαμε ότι μία από τις μεγαλύτερες ληστείες διαμαντιών προδόθηκε από ένα σάντουιτς. Γνωρίσαμε τον Ιάπωνα που πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα, επάγγελμα με τεράστιες προοπτικές εδώ στην Ελλάδα μας, αλλά και έναν έφηβο που θυμάται σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του. Εμείς πάλι ψάχνουμε να δούμε πού αφήσαμε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Βάλαμε και τα ταξίδια στην εκπομπή και στη ζωή μας, εννοείται, αφού λες και χρειαζόμασταν δικαιολογία.

0: Οπότε κρατήστε ενέργεια, γιατί το Σαββατοκύριακο πληκτρολογίδι έρχομαι. Energy Vibes και πάλι εδώ αύριο.
1: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Have you met Kiko?
6: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Ακούω μόνο Paradise.
8: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
9: Όλοι ακούμε το νούμερο 1

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 90 και 3.
1: Μια προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
10: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
11: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.com.
12: Ακούω μόνο Paradise.
13: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
14: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
16: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Που είσαι φιλίλη.
1: Καλέ, είσαι καλά.
0: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιτικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
2: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιτικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Drogerie. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541-025-220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
14: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
14: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
15: Phone Masters.
14: Τι ακριβώς κάνουν.
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
14: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε.
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
15: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
20: Paradise 90,3.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή.
0: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Τα Lee Drogery έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Lily θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Lily τροχότη και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Lily Drogery Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης ΙΖΟΜΑΤ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν ΙΖΟΜΑΤ ΙΖΟΦΛΕΞ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Και μετά, τι έγινε?
12: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
11: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
12: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
11: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
12: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
11: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
12: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
14: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
14: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametaphores.gr.
15: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
16: Έχουμε τη λύση.
15: Go Sports. Go Figly Sports.
16: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figli Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
17: Figli Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports, Go Figli Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
18: Ακούω μόνο Paradise.
19: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
20: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
21: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
22: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson,

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα, ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο, με παλιές εικόνες της Ξάνθης, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
9: Paradise 90,3. Ασταμάτητα. Paradise.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
5: Paradise 90,3.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Που είσαι φιλίλη.
3: Καλέ, είσαι καλά.
2: Είμαι τελήλια. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιλητικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ, Λίλη.
4: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιλητικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Ντρογκερί. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
13: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
12: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
13: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
12: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
13: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
14: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο λουκάνικο ξάνθης. Λουκάνικο πρόβιο. Γλώσσα βοδινή καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
15: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
15: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
16: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
17: Paradise 90,3.
18: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
9: Paradise 90,3.
10: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figgly Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
4: Τα Lidl Drogerie έφτασαν στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στην πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσαλδάρη. Στα Lidl θα βρεις καλλιντικά και προϊόντα φροντίδας μέσα από μια τεράστια γκάμα επιλογών που θα σε ενθουσιάσει. Το Σάββατο 10 Οκτώβρη ζήσε μαζί μας τη μεγάλη γιορτή. Με τον Paradise 90,3 και τους παραγωγούς Στέφανο Στεφανόπουλο μαζί με την Αλεξάνδρα Κουσίδου live με μουσική, happenings και μοναδικές προσφορές. Απόλαυσε έκπτωση 15% σε όλα μας τα είδη. Παίξε τον Lidl τροχότιστη και κέρδισε μοναδικά δώρα. Λάβε μέρος στον σούπερ διαγωνισμό μας και γίνε ένας από τους 10 τυχερούς νικητές. Lidl Drogerie Ξάνθη. Θα τα αγαπήσεις πολύ.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ? Αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: που είσαι φιλίλη.
1: Καλέ, είσαι καλά.
0: Είμαι τελεία. Έρχομαι από τα Λίλη. Έχουν τα πάντα σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και φροντίδας στις καλύτερες τιμές. Από τις πιο δημοφιλείς μάρκες μέχρι ανάρπαστα Asian Beauty καλλιλητικά. Θα τα αγαπήσεις πολύ, Λίλη.
2: Με τόσα καταστήματα Λίλη σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα ένα είναι δίπλα σου. Βρες ό,τι ψάχνεις σε καλλιλητικά προϊόντα περιποίησης, προσωπικής και βρεφικής φροντίδας σε απίστευτες τιμές. Λίλη Ντρογκερί. Είναι ωραίο να νιώθεις ωραία. Σε περιμένουμε στα εγγένεια του νέου καταστήματός μας στην Ξάνθη, πλατεία Γεωργίου και Παύλου και Παναγή Τσελδάρη, 9 και 10 Οκτωβρίου με επιπλέον έκπτωση 15% σε όλα μας τα προϊόντα.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
6: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά
5: και πατάτε. Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
5: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
7: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: You want a piece? I'ma give you a nice slice.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Paradise 90,3 29.

0: my baby said.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
3: 90,3. Paradise 90,3.
4: I've seen the devil dance on set in every place.

0: όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε

0: Let's Dance.
1: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι...

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.